0: Άμα τον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ μικρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους αμαιών, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, τη δικά της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψη Κύριε της ασθενείας ημών, ένα και είναι το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους αμαιών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από το πονηρό. Εξεγερθέτε σου ύπνο προϋψταμέσαι αγαθέ και των αγγέλων των ημών βοώμεν συντείνατε. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμι Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήσια Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νίκαι Άγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν, αδρώνω χτίς επελεύσετε και κάψτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φω κράξαμε το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ο Χριστός Αγία Τριάς, ότι την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που χωρίσετε μητρό θύμω και αμαρτωλό, δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσει νύχους και προς απόγονος οικείμενον εγυράς με, εις το ορθήσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φώτισό με το όμο της διανοίας, ανοίξό με το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και στην έννοια της εντολάς σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλλιν της ενεξομολογήσει καρδίας, και ανήμη το πανάγιο όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ, θέπα το κράτορο, τη θεία σου φιλαθρό, κορονία, ηξίως άνθρωπον αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε, και τη χύνδηση όλου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δέησεώς μου στον Αγίον και νερό σου δυνάμεων. Και ευδόξεν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς εν ευθύνεση, την εγκρεπαρόθλιον μου ένεση, όπως καγό κυρονός γένουμε, το φρονί μου παρθένων εφεδράν αμπιδόνι της ψυχής μου και δοξάζωσε τον Επατρή και Πνεύμα και δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσομαι του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός εδώ το μέγαλαιό σου και το πλήθος εν πυρμός εξάλληψον το όνομά μου. Ευηλίων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία μου να ποιώ με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρταν και το πονηρό να ποιώ σε επίησα, όπως αν δικαιώτησε τη συλλόγη σου και νικής το κρνεσθέσαι. Ιδού γάρ νομίς συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και σε με η μητήρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με σόβλιο καθαριστήσω, μπλυνείς με και περιόρ λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίασιν και εφρουσίν, αγαλλιάστο στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψω πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσω νομίες με εξάλψον. Καρδία καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέγεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα δικαιωμονικό συρριξών με. Διδάξω νόμους στους οδούς και σε βίσαι πιστέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία, ρε το κάνω, καυτό με το προδοκίσεις. Θεία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάπηνον κύριε και ευδοκία στη Σιών και κοδομεθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σιών δικαιοσύνη αναφορών και λεπτόματα. Τότε ανήσου επιθυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμεν ολόι πορευόμενοι νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξηγήσουν αυτών. Που γαρή εργαζόμενοι την ανομία, τη οδή αυτοφορέθησαν, σύρεμτη και του εντουλάου στη φυλάξη σφόδρα. Όφελον κατευθυντή σαν εωδή μου τη φυλάξη δικαιώματά σου, τότε μη ασχηνθώτων που βλέπανε πάω σαν δουλά σου. Ξομολογείο μέσα σε εκνευθύνη καρδία, εν βαθικέρι με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψα ω φόδρα, εν τνή κατορθώ συνότερο εν οδόν αυτού, εν του φυλάσσου του λόγου σου. Ενώ όλη η καρδία μου ξεζήτησα σε μία πόση με τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου προ μία μάτωση. Ευλογητό σου, κυρίε, δαξόμενη και αματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα χρήματα σαματό σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέθηκαν ως επαντή πλουτό. Εν τις εντολές σου δουλεσχύ σου, όταν είσαι της οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου, κοπηλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδοσο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε ο θαλμού μου και κατανοήσει θαυμά εκ των νόμου σου. Πάρα του εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψω από μου τη εντολά σου. Εμπόδισε ψυχή με το επιθυμίσει τα χρήματά σου εν παντή καιρό. Επιτείνησε την περηφάνιση του κατάρτη εκείνου που τον εντολό σου. Περίελε που μόνοι δώσει εξουδένου, τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρικά τη ανάρθρωση κατά μη κατελάνων. Ο δεδούλο σου διολέσει τη δικαιωμασή σου και γάρθα μαρτυριά σου μελέτη με εστίκη συμβουλίων τη δικαιωματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με εξήγηλε και επικουσά μου, τι ταξό μου δικαιωματά σου. Οδόν δικαιωμά σου με τη σόν με και αδολεσί σου τη θαυμασή σου. Ενίσταξε την ψυχή μου που ακηδία ζωή σόν με τη λόγη σου. Οδόν αδικία από όσον επεμού και τον νόμο σου λέει σόν με. Οδόν αληθεία ερευνησάμε και τα χρήματά σου το πελαιωθώμη. Εκολύγει τη μαρτυρία σου, κύριε, με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου έδραμα να τραφλάτινε στην καρδία μου. Νομοθέτη σώμα, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και τη δύση αυτήν διαπαντό. Συνέδη σώμα και ξερευνήσω τον νόμο σου για φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγη σώμα τρίβω τον εντολό σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυρία σου και εμεί πλεονεξίαν. Απόστρεψε ο θαλμού μου το μη την ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν το δούλο σου λόγιο των φόβων σου, περίεταν δυσμόν υπόπτευσα όλα τα χρήματά σου χρυσά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου δικαιοσύνη σου ζήσον με και έλθε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου και αποκριθεί σου με τη σονιδή σου με λόγο, ότι ήλθε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει του στόματό σου λόγω αληθεία ω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνου. Και πορευό, πλατισμό, τη δολά σου εξεζήτησα. Και ελάν τη μαρτυρή σου αντίον βασιλέω τη συνόμη. Και μελέτη σε εντολέ σου σιγάψα σφόδρα. Κύρα τα σύρε σε εντολά σου σιγάψα και δολέ σου τη γαμασή σου. Μη σύρε το λόγο σου δούλο αν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε να ταπεινώσω με το λογιό σου, έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενο ως φόδρα από το νόμο σου και εξέπινα. Εμείς το κρυμά του απρόνα σου, κύριε, και παρεκκληθεί. Να αφημία κατέστη μαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Σαλτάρισε με τα δικαιώματά σου το παρικία μου. Εμείς την νίκη του ονοματό σου, κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμου, κύριε, το είπα του φυλάξει τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπου σου όλη η καρδία, μα λέει σώμα κατά λογιών σου. Διελογισά με τις οδούς σου και επέστρεψε τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά σου καταράχθη να το φυλάξει τη εντολά σου. Σχοινιά μαρτωρών περιπλακισά μου για τον νόμο σου και πελαθώμη. Μεσονύκτω εξαγυρώ με ότι εξομολογήσει και τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ εμπάντο που μένω και το φυλασσό τη εντολά σου. Το ελαιό σου κύριε πλήρησε για τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότε, επίσημα του δούλου σου, Κύριε, για το λόγο σου, Χριστότε και παιδεία και γνώση, διδαξών με τις εντολές σου επίστευσα, πρώτη με ταπείνωθεν εγώ, απλημέλησα, αδία του λογιό σου φύλαξα, Χριστός Θεέ Κύριε, και εν προσέτητή σου διδαξόν δικαιωματάν σου, ευχηθείτε με αδικία περηφάνων εγώ όταν όλη η καρδία να στερήμψω της εντολάς σου, ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ το νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινός άσμαν μάθη δικαιωματάν σου, αγαθός μου νόμος θεματός σου περ χιλιάδες χρυσίου κυριγυρίου, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και

και Αγίου Πνεύματι, κοινή και αϊκή σε αιώνε των αιώνων αμήν, χείρισε πίσαν με και έπλασαν με συνεπισώμε και μαθήσουμε σε δουλειά σου. Υφούμενη σε όσο τέμε και φρανθίσονται στου λόγου επίπτησα, έθρον κύριε τη δικαιοσύνη τα χρήματά σου και λυθεί τα ποινοσά με. Η εγχή το δίτο ελαιό σου παρακαλέσει με κατά λόγιο όσο δούλο σου. Εθέτω σαν με εκτιμήσου και ζήσω με τον νόμο σου μελέτη με στην. Εσύ εθέτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκω συνώσαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω τι εντολέ σου. Εξτρεψά του σαν με, υφούμενη εσύ γινώσου τη αμαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου, άμωσε και μασί σου προς τον μία συνθώ. Εκκλείπει σου τριώσει η ψυχή μου και στου λόγου σου επίκησα. Εξέλιπον η οφθαλή μου σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γνήτε να σα σκώσω εν πάχια δικαιώματά σου το πελαθόμι, πόσε εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε επίση μου τον καρδιοκόντο με κρίση. Διηγήσα τον παράντολα ισχύα αλούχο ο νόμου σου, κύριε. Πάσε το λέω αλήθεια, αντίκω κατά δύο ξάνε, εγώ ήδη σώνη. Παραβραχήσε το τελεσάν με τη γη, εγώ δε έχω κατέληξη με τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξουμε το μαρτύριο του σώματό σου, ει τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει το ουρανό. Η γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξω διαμένει η μέρα τα σύμπαντα δουλεσά. Μία τον νόμο σου μελέτη με αισθήτα τον απολόμο ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα φυλάχνω το δικαιωμάτων σου και άδικε την ευθύση της άσμε. Σώσει μη εγώ σώσον με ότι δικαιωματά σου ξεζήτησα, εμέ επέμενα να μαρτωρεί τα κολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία σου τον πέδας, πραθεί εντολή σου σφόδρα, που σιγάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα με λέει την αισθήν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς την εντολή σου του στον αιώνα μη αισθήν. Υπέρ πάντας δάσκοντας με συνήκω το μαρτυριά σου με λέει την αισθήν. Υπέρπαιζε τέλο συνήκω σε εντολά σου ξεζήτησα. Εκπάνσε το πονηρά σε κόλλησε του πόδα μου, στον φυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμάτο σου ξέξενε και σε με δυσάσμε. Ω λυκέα το λαρική μου τα λογιά σου, περμέλειπε στη ματή μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια το εμεί τα πάσα με πονοδικία. Λίχνω στι ποσίμου νόμου και φω τη τρίβη μου. Όμω ακέσαι το φυλάξω τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Με ταπεινώθηρε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω μετά το λόγο σου. Τα ακούσε του σωματό μου, δόκουσαν την Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου αρτές και εσύ διαπαντώνεις και το νόμο σου καπελαθώνει. Εθεντό μορθολή παγίδα με το εντολό σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τα γαλλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείστε δικαιωματά σου στον αιώνα, διαντάμιση. Παρανόμουσε μίσα τον νόμο σου, ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Εκκλίνα τα πόνιρα εγώ, μη σε ρεμίσω τους εντολάς σου, Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά λογιό σου και ζήσω με κοινή κατεσχήν της προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω μου και μελετήσω τη δικαιωμασία σου διαπαντός. Εξουδένεσος πάντας αποστατούντας από τον δικαιωμάτος ότι άδικον των ευθύνων αυτών. Παραβαίνοντας ολογισά μου πάντας αματολούς της γης, δια του τη γάψη τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν του φόσου άρπασαν το γάρ του κρυμάτου σου φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα αδικούσι με. Έκθεξε δούλου σε αγαθόν, μη συμφωτισέ του άνομοι περήφανοι. Η οφθαλή μου ξέλιπνο σε τυριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεο σου και δικαιωματά σου διδαξών με. Δούλου είμαι εγώ σε μπισόμα και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω του κυρίου διασχέδεσαν τον νόμο σου. Δια τούτο η γάψη της εντολάς του Χρυσίου και το Πάζιο, δια το προσπάσω εντολάς του κατορθούμε, πάσο να μην άδικον εμίσσα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια το εξαιρέτησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου ότι είχε συντείνει πίους, το στόμα ή ξεκίνηκε στα πνεύματα της εντολάς σου ευπόθουν, δόξα Πατρικύριον και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Υιού Πνεύματι.
1: Κοινήν και Άγιε στου αιώνε των αιώνων να μην επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σώμε κατά το κρίμα των αγαπώδων το όνομά σου. Τα δύο βήματά μου κατέφυγαν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιρευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκοπαντία ανθρώπων και φυλάξε τη εντολά σου. Προσωπό σου επίφερε επί τον δούλο και διδαξών δικαιωματά σου. Διεξόδουση δάτων κατέδισε ένα οφθαλμί μου, επίκο φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση κύριε και ευθύε κρίση, ανετήλε δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησε ένα ζήτημα στην πελάθο λόγου σου ευθύ μου. Πυρωμένο λογιό σου σφόδρα και δούλο σου γάψε με αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο σου δικαιωματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια, θλίψει και ανέων και βροσάων με το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συντησώμε και ζήσαμε. Εκέκραξα ενώ όλη η καρδία μου προκουσώ μου, κύριε δικαιωματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσω μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ενεωρία και κέκραξα ει λόγου επίτησα. Προέφθασα ανιόφθαλη μου προσώρου το μελετάν τη λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήκησαν οι κατδέκοντέ με νομία από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, κύριε, και πάσα δίσω αλήθεια. Καταρχάς έκανα το μαρτυρίο σου ότι στον όλο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου και πελαθώ μου. Κρίνω την κρίση μου και λύτρω σέβα το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Η κρυμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκαιόκοντες και θλίβοντες με το μαρτυρίο σου και ξέκινα. Είδωνα συνετούνται σε δικό με τα λογιά σου και φυλάξα τον. Είδε ότι στον τολάν σου ηγάπησα, Κύριε, εν όλη εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντας κατά διοξάνω δωρεάν, το αυτό λόγο σου τελείωσε στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ από τα λογιά σου, σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσαι και βδελίξα, δεν τον τον νόμο σου ηγάπησα. Επτάκι στη μέρα στην εσά σου τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς σου τον νόμο σου και έστειν της σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και της εντολάς σου ηγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτύριά σου, ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε της εντολάς σου τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, για το λόγιό σου, να τη σώμη εισέφθη ο ξεωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, για το λόγιό σου, ρίσε με. Εξαιρέσου τα χείλη μου, ύμνο τα διδάξω δικαιώματά σου. Φταίξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσα το δολέ σου δικαιοσύνη, για να είσαι το εχείρηση του σώσου μου στο δολά σου ρε τη σάμνη. Επό το τριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ένεσαι για τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθη ένα πρόβατο να απολωλώ, ζήτησαν τον δούλων σου, ότι σε δολά σου το πελαθόμη. Δόξα πατρική ιόν και γιο πνεύμα, τι ποινήν και αγίγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Στέβωσε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ρωτώτε πάντων και ορατών. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Αναγεννή, τον εκ του Πατρός νηθέντε προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ του αληθινού, νηθέντε ο ποιηθέντε ο μούσο του Πατρίου τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σηκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταυροφαίνετε περί μόνο ποντίου πιλάτου και καθόντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντας στους ουρανούς καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμετα δόξανε ζώντας οι νεκρούς που της βασιλείας που είστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρική Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς ενδιά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και προσωπικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, λάσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μεσούσης σε εορτής, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσα σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές στο πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα Σύ. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συνέλευξης και ήθινο τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμινο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξές αιώνου πες την αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμεν σε ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σημασίγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ημών εκ του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστασον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν την ηθόμεν, απερισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντων, δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη ειδόησεις άλλων τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ο δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψεσαι, ο δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος, φυλάξε την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες, η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Έντες νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. ένα και με το ονόματό σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, όταν απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας, όθεν σε προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους συκτηρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον, Κύριε Λέσιον. Νήσιτη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεων ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίγλυπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως απ' αιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμή τη βασιλεία σου και τη μέθεξ των αφράστων και ονειών σαβαθών και της εις απεράντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση στον κεκοιμένο δούλον σου Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε ή να σώσει δια σου δες ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός. Σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό την σκέπη σου.

0: Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιώτερον των χερουβίμ και ενδοξοδέραν συγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Ακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσει σου το όνομα του Θεού Ιακώβ εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξαγείο και εξ ιών αντιλαβητό σου μισθή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου και ανάτε δώσε Κύριος από την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε αγαλιαστόμεθα και το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλύτησα.

ευρεθήχη σου πάση της εχρήσου, τη δεξιά σου ευρυπάντας τους νησούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κρύβανον πυρώσεις χερών του προσώπου σου, Κυρίως εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλάσσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπη σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν, υψώθητη Κύρια εν τη δυνάμει σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμφόρησον τα σανομία σημεί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα στενία σημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Έλθετε βασιλεία σου,

εμάσαι από τους πάντες. Σώσον, Κύριε, τον λαό Σου και ευλόγη τον δικαιοδομία Σου. Νίκασον βασιλεύσαι και τα βαρβάρων δερούμενα και το στόλ φυλάκων δεν θα σταυρούσε τα λίγα μα. Δόξα Πατρίκια, Υιό και Άγιο Πνεύματι, ότι σου πείσαι με σταυρό εμφουσίως και επανήμωση των υποδικίων, και σου κυρμώσου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έχρεμα να

συντεμή παρήδη αγαθή, τα συγκεσία σιγών φανήνε και θεοτόκια, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζωσε και έλευσα βασιλεύει και χορήγη αυτή σου ανώθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη. Δόξεν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθη σε εκλείποντες με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσω μου μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιθεμένων μη, ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας, τους εκτρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτεψες. Του Κυρίου η σωτηρία και με τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγεις άν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ο και εστενίασεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ο και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περίεργη την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόνοπές μου, ο προσώπου της αφρουσίνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκεφροπάζουνε πορευόμοι, ότι εψώε μου επλήσανε μπεγμάτων, και ο και εστινίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε μου στεναγμού της καρδίας μου.

Κύριε, εναντίον σου πάνε σε επιθυμία μου και ως αναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέ με οι ισχύες μου και το φως των οφθαλμών μου κι αυτό και αίσθηματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι άγγιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και έντος αλευθύν επόδας μου επί με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσιγε και κρατέονται υπέρ εμέ και ευληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως και ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Εώ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει εις άξι μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σωρώ τα σχήρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εν μνημόνευός επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει ούτε η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μέρη δε σελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκτέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνοντο ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, προσελογίστη με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίες καθέδονται σε εντάφο, μόνο καμνίστης έτηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με λάκπατο τάτο εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ ευεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμη, η οφθαλμή μου εις θέλης αναπτωχίας. Ετέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή τη ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκυκλώσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού.
ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάστα νόσου σου, τον λυτρωμένο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα την αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνη σου Κύριος και κρίμα πάστα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ο κρυσταλλός οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσαν ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν, άνθρωπος ο συχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήθενεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έλλη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού

λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον όνομα τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιώθησετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν ισχύν την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμερέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνον υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου. Εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου σου εξωθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Θεός μου, επίσης είπε επί θα μη κατασχυνθήνει στον αιώνα, η δέκατα κελασσά το σάλμι εχθροί μου, γαρ πάντες υπομένοντες σε ου μη κατασχυνθώσιν, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες εκείνης. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου διδαξόν με, οδήγησόν με την αλήθειά σου και διδαξόν με, ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμειναν όλη την ημέρα. Νήσι τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από το αιώνος εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μισθείς, κατά το έλεος σου μη συντήμουσι, ένεγε της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πράει σε κρίση, διδάξει πράει σοδούς αυτού. Πάσε εωδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εκδητήσουσι του διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, και ελάσσε τη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Είσαι συνάνθρωπος φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλουσίσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εκπάσει εκπαγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθελήψεις της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάντας της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμείς εισάν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με, μη κατασχυνθήν ό,τι ελπίσα επί σε. Αγάκη και ευθύς απολών των μειώτη πέμεινά σε, Κύριε. Φύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασούν των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κύριο ελπίζον που μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εσύ και βυρέστησε την αληθεία σου. Που και κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ουμή εισέλθω. Εμείς εις εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμή καθίσω. Ήψου με ενωθώ εις τας χείρας μου και γλώσσου το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνήν ενέσιός σου, διηγήσαστε πάντα θαυμάσια σου. Κύριε, γάπησε ευπρέπειαν ύπου σου, τον τόπο σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβών την ψυχή μου, και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου, όν εχεσί εν ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν είναι κακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστειλε ενευθύτητη εν εκκλησία σε ευλογήσω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν με πεμέ καπούντας του φαγήν, τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί οι στένοι σε νεκέπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσει την καρδία μου, εάν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εν τάφτε εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμυνη παρακυρίου τάφτεν ζητήσω, που κατοικήν με ενίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέψεστε τον ναό των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρε ύψωσέ με. Και νυν ειδού ύψωσε την κεφαλήν επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσία, εν αίσιος και αλαλαγμού, άσου και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έγραψε ελέησον μου και εισάκουσον μου. Σ' είπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω. Εξεζήτησε εσύ το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη κλείνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησον με τρίπο ευθεία, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσμε εις ψυχάς, κλειβώντον με ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άδικοι και ψεύσατο η αδικία αυτή. Πιστεύω ότι ειδήν τα αγαθά Κύριου ενηγιζόντων, υπόμενον τον Κύριο ανδρίσου και κρατεούσου την καρδία σου
και υπόμενον τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αήχης ους αιώνας στον αιώνων αμή. Προσέ, Κύριε, και κράξον ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού, και ομορφήσω με τις καταβαίνουσες λάβων. Σ' άκουσον, Κύριε, τις φωνήσεις της δεήσεώς μου, εν το δες δε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιον σου. Μη συνεκλήσει με μετά αμαρτωλών και μεταργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον αλλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τις καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοσον τα απόδομα αυτών αυτής, ότι ούσι νίκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ουμή οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε τις φωνές της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθη. Ανέφθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο ή Θεού, ενέγκατε το Κύριο ή Ισκριό. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριου ενισχύ, φωνή Κύριου εν μεγαλοπρέπεια, φωνή Κύριου συντρίβοντας κέντρους και συντρίψει Κύριος το και τα σκέδρους του Λιβάνου, και λεπτηνία αυτάς εις τον μόσχον το Λίβανο, και ο καπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτονος φλόγα πυρός, φωνή Κύριου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος στην έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, καθίεται Κύριος βασιλεύσει τον αιώνα. Κύριος ισχύει το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριε ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς επε με. Κύριε ο Θεός με και έκραξε προσέ και γιάζουμε. Κύριε ανήκαζε σε ψάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταπαινών των δυσλάχων. Ψάλε το Κύριο Υιός αυτού, εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν του θυμό αυτού και η ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυριστήσει τα κραθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ουμής αλεφθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη, απέστρεψες δε το πρόσωπό σου, γεννήθη ταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και πράξω με και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι σοφέλε εν τέματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. Μη εξομολογήστε τέσιχους, για να αγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έσβεψε στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξε στον στάχον μου και περιέσωσάς με ευθοσύνη. Όπως αν ψάλλεις η δόξα μου και ουμή κατανοηγώ. Κύριε Θεός μου, στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: ορίστε με και ξελούμε. Κρίνω πρόσμε το ου σου τάχυνον το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεός υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγή σου σώσε με. Ότι κρατέω μάμου καταφυγή μου εσύ και είναι και το όνομα σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με παγίδος τάφτης εις έκρυψάνει ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύδα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με ο Κύριο Θεός της αληθείας. Εμείς ήσαν στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας δεκαινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήρθισα, αγαλιάσω με και φρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών τη ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησες εν επιχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριε ότι θλίβομαι, εταράχθεν θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν συναγμής. Εισθένεις εν ευτοχία ισχύς μου και τα οστά μου ταράχτησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου αγενή την όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος η νεκρός από καρδίας. Εγεννήθηνος η σκεύος από λολός, ο τείχος αυσόγων πολλών παρικούντων τη κλώθε. Εν το επισυναχθήνει αυτού σάμε πεμέ, του λαβήν την ψυχή μου εβουλεύσατο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου εν της χερστής σου κλήρη μου. Είσαι μη κυρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε μη κατεσκυνθήν, ότι επεκαλεσάμισε, δεσκυνθήσαν ασεβείς και καταθήσαν εις άδου. Άλλα λαλα γεννηθήσω τα χείλη τα δόλια, θα λαλούν τα κατά το δικαίου ανομία εν υπερηφανία, εξουδένωση. Ως πολύ το πλήθος της χριστότητός σου, Κύριε, είσαι έκρυψα στις φοβουμένες σε, εξεργάζω τις ελπίζου συνεπισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εσκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάστωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου τον οφθαλμό σου, δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κυκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιού στην υπερηφανία. Αντρίζεσαι και κρατεούς σε καρδία ημών, πάντες ελπίζον της επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν οι ανομίε και όν επεκαλεύθησαν οι αμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ όν μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ είναι το σώματι αυτού δόλος, ότι εισήγησα επαλαιώθην τα οστά μου, από του κράζιν όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθε πεμέ η χείρ σου, εστράφηνε στα λεπορία εν τον παγίνε μη άκανθα. Την ανομία μου γνώρισα και την αμαρτία μου που και κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κύριο και εσύ αφήκα στην αστέβεια της καρδίας μου. Υπερτάχτης προσεύξετε προσέπας όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμών υδάτων πολλών προς αυτόν ουγγιούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψε στους περιεχούσεις με, το αγαλία μάμου λυτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, ή πορεύσει εν επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος, ίσου και εσύ σύνεσης, εν κοιμώ και καλυνώτας η αγώνας αυτών άξες, το μη εγγυζόντο προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, το δεν ελπίζονται επί Κύριον έλεος και κυκλώσει. Εφράτετε επί Κύριον και καλεάστε δίκαιοι και καφάστε πάντες ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Έτ και την ειρήνη Κυρίου διηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός συγχάρητη. Της Παναγίας εκάνου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.

Τύχωσα κατά μάχη των ημών των χριστιανών, υπάρχει ότο και παρθένε. Προσέγγαρ καταφεύγονται σ' άνθρωποι διαμένουμε και πάλι.

Ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού, πάσα η δύναμη σ' αυτόν, συνάγωνος η ασκονίτα τα θαλάσσης, η φύσιν της αυρής αβύσσους, φοβηθείτο των Κύριων πάσα η γη, από αυτού δε σαλευθήτωσαν, πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει πουλάς εθνών, αθετεί δολογισμούς λαών και αθετεί πουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψε μου Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψε, επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώσετε βασιλεύστη απολύν δύναμη, και γίγα σου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού οι οφθαλμοί Κύριε επί τους φοβμένους αυτών, τους ελπίσοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτουτας ψυχάς αυτών και διατρέψε αυτούς εν λοιμού. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν, ότι εν αυτού εφρανθεί.

Ευλογήσω τον Κύριον επαντή καιρό, διαπαντός η άνεση αυτού εν του στόματί μου. Εν το Κυρίου επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσά τους αμπραείς και εφρανθήτουσαν. Μεγαλυνάτε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί του αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών με ρισατώμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε, για τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως οπτωχώσε και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρους ελπίσει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι άγιοι αυτού, ότι ουκέ στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι πτώχευσαν και επείνασαν, οι δέξοι τούτες τον Κύριον, ουκέ λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φοβόν Κυρίου διδάξου ημάς, τίσες την άνθρωπος ο θέλων σωήν, αγαπών ημέρας ή την αγαθάς. Παύσουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μήλα λύσε δόλων. Έκλειναν από κακού και ποιήσουν αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίου και ότα αυτού ει θέσιν αυτών. Πρόσωπον τε Κυρίου επιποιούντα κακά. Το εξολοθρεύσε εκεί στο μνημόσυνον αυτών. Εκεί έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσαν αυτών. Και εκπασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτού. Εγγύης Κύριος της τεδρυμένης την καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Πλάσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς του λων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.

Ενδίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου κυθυρεού και ανάστηθεις τη βοήθειά μου, έκειον ρομφέαν και σύγκλησον εξαναδίας των καταδιωκόντων με, ύπουν τη ψυχή μου σωτηρία σου ημί εγώ, εσχυντίδωσαν και εντραπήτουσαν, εισιδούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπί σου, και κατεσχυντίδωσαν οι λογισόμενοι μη κακά, γεννηθέτωσον ο συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου, και άγγελος Κυρίου εκθλίπων αυτούς, γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότους και ολίσθημα, και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς, ότι δωρεάν εκρυψάν μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου, ελθέ το αυτό παγί συνού γινώσκη, και η θύρα ειν έκρυψε συλλαβέ το αυτόν, και εν τη παγί πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίου, τερφτίσετε επί το σωτηρίο αυτού, πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσι. Ριόμενος πτωχών εκυρώστερε οτέρων αυτού, και πτωχών και πένιδα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, ό και γίνος σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη

και η προσευχή μου εισκόλπων μου όπως θα αφήσετε, ως πλησίον ως αδελφό ημετέρου, ούτως επηρέστουν, ως πενθών και σκυθροπάζουν, ούτως επατιμούμην, και κατ' εμού εφράντισαν και συνήκτησαν επ' εμεμάς τη γης και ουκ αίγνων, διεσχίστησαν και ουκ ατενήγησαν, επήρασαν με, εξεμεκτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών, Κύριε πότε επόψη, αποκατάθησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολαιώτων την μονογενή μου, εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσουσε, μη επιχαρίσαν μη εκφρένοντες μη αδίκως, οι μισούτες με δωρεάν και διανέποντες οφθαλμείς, ότι εμεί με ελληνικά ελάλουν και πορχήν δόλους διαλογίσοντων, και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεσαι.

Μήπισαν καρδίες αυτών έβγε την ψυχή ημών, οι δε ήπιεν κατεπίωμεν αυτών, εσχυντήσαν και τραπήσαν άμα, οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστουσαν ισχύνη και τροπήν, οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέν, αγαλιάστουσαν και φρανθήτουσαν, οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνινε αυτό, και έστει φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλουσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλους, ουκ υπουλήθη συνένε του αγαθήνε, ανομίαν διαλογίσατο και της κήδης αυτού, παρέστη πάση οδού καγαθή, κακία Θεού προσώπησε, Κύριεν του ουρανού του ελαιού σου και αλήθειά σου έως των εφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα χρήματά σου άπισος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις Κύριε, ως επλήθυνας του ελαιού σου Θεός, η δέη των ανθρώπων, εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των κυμάρων της τεφής σου ποτίης αυτούς, ότι παρασύπηγη ζωή συν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός του είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούσι περηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλέψε με, εκεί έπεσον πάντες εργασομένη την ανομίαν, εξώστησαν και ομήθυνον τεστίνε.

Και νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παραζήλων πονηδευομένης, μη δε ζήλου τους βιούτας στην ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η πιστότητα και κατασκήνου την γην και επιμανθείς επί το πλούτο αυτής, κατατρίφησον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξήσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το χρήμα σου ως μεσημβρίαν, υποτάγηθη του Κυρίου και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλουαν το κατεποδουμένον τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούνται παρανομίαν. Πάυσε αποργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξλοθευτίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον, αυτοί κληρονομήσου σιγήν. Και έτι ο λίγων κι ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις των τόπων αυτού κι ουμή εύρης, οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν, και κατατρυφήσου συνεπιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσε το αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξε επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εκελάσσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαν του οι αμαρτωλοί, ενέτειλαν τόξον αυτών, που καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του φάξε του ευθύ στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα καρδία αυτών, και τα τόξα αυτών συντριφθεί. Τρίσον ολίγων το δικαίω, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίωνε αμαρτωλών συντριβίσονται, υποστηρίζει δε του δικαίου ο Κύριο. Κοινό και Κύριο τε οδού των αμόμων, και η κληρονομία αυτών ει αιώνα είστε. Κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λιμοκορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέχτεροι του Κυρίου, άμα του δοξαστεί με αυτούς και υψωθεί με, εκλείπονται σου συγκαπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούχα ποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση. Ότι οι ευλογούντες σ' αυτόν κληρονομήσου σιγήν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθευτίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου καταρακτήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και χαρεγύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν λέει και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογή ανέστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσουν αγαθών και κατασκήνου εις αιών αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκε καταλήψει τους ουσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνομοι δε εκδιωκτήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου συνκήν και κατασκηνώσου συν εις αιών αιώνος επ' αυτής, στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτού.

εν το εξωθέτεστε άμα του σώψη. Είπαν τον ασεβή περιψούμενον και περούμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου και παρήλθον και ειδούκιν και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύρητα ότι εις την εγκατάλειμμα ανθρώπου ελληνικό. Οι δε παράνομοι εξωθρεφτίσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξωθρεφτίσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και υπερασπιστής αυτών εστί εν καιρό θλίψεως, και βοηθήσει αυτής Κύριος, και ρίσεται αυτούς, και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών, και σώσει αυτούς, ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη και της Παναγίας αγάπη υπερβολημένης εν δόξου εις ποιμήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Κυρκαία και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

Άσταθεν Χριστού θεασάμον, προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός άλλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντας επιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίστε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούτε στον Κύριον. Υμνούεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γαρί που μείνες ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός για τον μέγα ελεός, για το πλήθος εν υπηρμός, εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου οποιών με εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σε ποιήσα, όπως αν και ο θρήτης λόγη σου και εγγύης το πριν θέσε. Ιδού γαρ ανομίες την ελήφθη και αμαρτίες της εμήνυτηρ μου. Ιδού γαρ ελήφθη νηγάπησα τα άδρα και τα κρύφια της σοφίας δηλωσάς μη. Κρατείς μη σ' όπου την καθαριστήσουν, θυμείς μη και περιδόν ολευκανθήσουμε. Ακουτής με αγκαλίασαι και έφρωσιν είναι αγκαλιά σου στέα ταπεινωμένα, απόστευζω προσωπός από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλψον. Καρδία καθαράν χτίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησε της εγκάδης μου. Μία φορήξουν του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μία δεν έγινε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου Κυρίου σου για πνεύμα διγεμονικό σε ρηξόν με. Διδάξω νόμους σώδους και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω από αυτό να το καυδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον. Καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθρον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και υποδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί της

της εορτής της νομικής μεσαζούσης, όταν ο πάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρα Αθανασίας, όθες υπροσπίπτωμεν και πιστός εγώ, μεν τους εκτιμούς σου δόρησε ημί, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: Ανακαθάρατε στο νου να μεν το πολιτεία, εμπλήστητε περηφανώς της επιπνίας του Θεού, πηγής εξακενότου, και το ιερό συνημένη φωτίο, το παμφότο της Εκκλησίας φωστήρι, τη σοφίας αυτού μίστε απεφάνθητε, και των λόγων πληρωτέ θεόληπτη, παρά αυτού γάρα πεστάλλητε εις τα έθνη τα μακράν, ως Απόστολοι ένθεοι, κηρύξει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον, την εν Χριστώ απολύτρωσιν, πολιτείας καινής την λαμπρότητα και ουρανών βασιλείας τα αίδια αγαθά, όθεν ποικίλης πόνης και μυρίς κινδύνης, πλήστας σλαβικάς φυλάς Χριστώ επεστρέψατε, Κύριλε Πανέφημε και Μεθόδιε Ιερότατε, Θεσσαλονίκης γόνη λαμπρή και ένδοξη, της αληθείας εύσημης άλπηγες και φωστήρες παμφαής Ευαγγελίου της Χάριτος, το γαρκήριγμα ημών πολλάς ψυχάς αληθώς, θεογνωσίας φωτή κατεφώτισε.
1: Θεογνωσίας φωτή κατεφώτισε.
0: Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, την ανάμνηση επιτελούμεν των γενεθλίων ήτι εγγενείων της Βασιλίδου των Πόλεων και Θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως, της εξαιρέτους ανακειμένης, τη υπεραγία Θεοτόκο, γενεθλίων σών δι με τιμάν ημέραν, εν σύ πόλη στη χόντα των γενεθλίων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνην, η δυσεβής κτίνουση μόκι εξήφη, μόκιος ενδεκάτη κεφαλήν τμήθη αγαθόφρον. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Διοσόρου ή Διοσκορίδου, παρημέραν ζήν μύθος ίν Διοσκόρους, Διόσκορος δε ζήνα ή τιμηθείς έχει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης αυταδέλφων, εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Σλάβων φωτιστέ αυτάδελφοι οι δύο, εν φωτή Χριστού ζώσιν εις τους αιώνας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του Εγκλήστου, εν της φυλαίης του Κιέβου, σώσον με Χριστέ Σοφρόνιο Σεβούα, και νυν ίσταται χωρίς των σεσωσμένων. Μνήμη Αγίου Νικοδήμου Αρχιεπισκόπου Πεκίου Σερβίας, Δήμους νικήσας δαιμόνων κατά κράτος, Νικόδημε παρά Χριστώ έχεις έδραν. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Καζάν, πυρύπνου σύνο Ιωσήφ εν το βίο, πυρή και τελή υπερ Χριστού των βίων. Ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός ο Θεσσαλονικεύς, ξύφη τελειούται εν έτη 1826. Έχων αργυράν την ψυχήν φερονίμος, αργυρέ η γόνη σε ψευοφρόνος. Μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου του Γεωργιανού, κοιμηθέντος εν Κυρίω του 1771 έτος. Ο Χριστοφόρος Χριστότητη βιώσας, Χριστού εξικόνισμα ειν, ζών ωραίων. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών και ομολογητού Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Χαρκό, κοιμηθέντος εν έτη 1740. Γλυκή το μαρτύριο νυν Αλεξάνδρο, όπερ συνύψε τούτον το αχλοθέτη, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών.

θεούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστη ημών στράτου του Κυρίου διηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου διηθώμεν, υπέρ της κατηγουμένης της ιεράς μονής τάφης, οικοδήμης μονάχης,

και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπερευκρασίας αέρνη φορείας ο καρπών της γης καιρών ειρηνικών

Μαρία, κατά πάντων των Αγίων ημών εύσαμες, εαυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών, πίσω το Θεό παρακόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκασον και δόξα κατάλληλος, ούτω έλεος αμέθετον και φιλανθρωπία άνθρωπος, αυτός δέσποτα κατά της φλαχνίας σου, επίβλεψε να φημάσαι και από τον Άγιο Λιγόνιτο, και πίσω με θυμών και των συνευχομένων μην πλούσε τα ελέσου και τους φυρμούς σου, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

Σαντες εαύτους και άγιους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστέ το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσου του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίας τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ότι ζών το κράτος και σου εστί τη βασιλεία και η δύναμη σχεδόν σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και αεί.

Όταν σκηνά τα άρθρα και συμφώνω σε μην χαρισάμενα προσευχά, ο κεντρισί και τρισί συμφωνούν στην επί το ονόματί σου, τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάνου. Αυτό και γίνει τον δούλο σου τα αιτήματα, προ το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν των παροντιών, την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενων. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

αυτοί παρακαιτήσονται. Μακάρι πραϊσθητοί αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι ποινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη.

Ο Θεός, ο Άγιος, ο Αγίος, ο Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίος Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ενυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης ουρανίων δυνάμεως κινούμενος, ο εκμειώντος το είναι παράγων τα σύμπαντα, της τον άνθρωπο κατά εικόνα και ομοίως και απαντήσου χαρίζονται κατά κοσμή σας, ο διδούσε του τη σοφία και συνέσυν και μη παρορναματάν, αλλά θέμενε σωστηρία μετάνια. Ο καταξιώσει ημά του απεινού και αναξίου δούλου σου, και εν τη ώρα τάφτισε κατενόπιν τη δόξη του Αγίου σου τη Εστηρίου, και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτό δέσποτα, πρόσεξε και εξτόμενο ημών των αμαρτωλών τη Άγια Νίκου, και επίσκεψε ημά τη Χριστοδοτή σου. Συγχώρησε να μην παντρεμένη με εκούσιόντα και ακούσιο. Αγία σου τα συγχάσει τα σώματα, και δώσε με ενό ιό τη λατρεύει εσύ, πάσα τη ημέρα τη ζωή ημών. Ρεσβείε τη Αγία Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των Απαιών Οσία Βαρεσάν. Ότι Άγιο ή ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

ο γάραχτος Κύριος πάντων, πλουτώνεις πάντα στους επικαλουμένους αυτό. Πάσδαρος ανεπικαλούμενος.

Ευρέθη της εμεμή ζητούσι, εμφανίσε γενόμη της εμεμή επερωτώσι. Προς δε τον

Έλαμψατε τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τι εσείς θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον φθαλμούς, εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένδεση μην και των τρομακαρίες δουλών φόβων, ή να πάσας εις αρχικάς επιθυμίας καταπατήσατες, πνευματικήν πολιτεία μετέλθουμε, πάντα τα προσεβαραίσαι την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγαρή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μου, Χριστέ ο Θεός, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πάτρι και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώντας προς αυτόν εν δέος. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε αν εμέ. Εγώ γα εκ του Θεού εξήλθον και ήχου. Δέγα απ' εμά αυτού ελήφθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Δια τι την λαλιάν την εμήνου γινώσκεται, ότι ουδίναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιή. Εκείνος ανθρωποκτόνωση απαρχής και εν διαλυθεία ουχέστηκε, ότι ουχέ στην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύτης εστίς και ο πατήρ αυτού. Εγώ δε ότι την αλήθεια λέγω, που πιστεύετε. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, δε αλήθεια λέγω, διατί ημί σου πιστεύετε εμ. Ο εκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακού. Δια τούτο ημίς που κακούετε, ότι εκ του Θεού που καστέ. Απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό. Ού καλώς λέγομεν ημίς, ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον που έχω, αλλά τιμώ τον Πατέρα μου και ημίς ατιμάζεται. Εγώ δε ου ζητώ την δόξα μου, εστίν ο ζητών και κρίνω μου.

0: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου έτσι δε των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μνηστάτης του Κοδήμης Μοναχής και της

Σταυρούλας Μαρίας, Εκατερίνης Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου, Μαρίας Ηλιάνας Νικήτα, υπεραποκαταστάσεως υγείας αυτών. Δεόμεθα υπέρ του δούλου Θεού νεκταρίου ιερομονάχου, υπερενισχύσεως αυτού έλθειν επ' αυτού, η Θεία Χάρις και το έλεος και του συγχωρηθήν αυτό πάντου με έλλειμμα εκουσιώνται και ακουσιώ. Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Ιεράς Βανιστάφης, Αντωνίου Ιερέως και νέου κτητορός αυτής, και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε ευωσχημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτιδε και των δούλων του Θεού, Χρήστου Ιερέως Χαρίκλειας, Μαρουδιάς Γεωργίας Αποστόλου Χρήστου Νικολάου, Λαζάρου Ευγενίας Βασιλείου Χρήστου Δημητρίου, Γαρυφαλιάς Ιωάννας και Σταματίας, υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών. Ετιδέωμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, τη ιερά μονή ταύτη. Κύριο Θεός, ημών την εκτενή ταύτη και εσύ αν πρόδοξε παρουσόν του, και λέει σε μάρκα του πλήθους ο νέος σου, και τους κτυρμούς σου κατάφεσαν χυμάς και μη πάντων λαό σου αγαπηφόμενο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναφεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γην και αη, και εσύ αιώνας των αιώνων. Έψα στην κατηγούμενη το Κύριο, η πιστή υπέρ των κατηγουμένων δεηθώμων, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσεις, κατηγήσεις αυτούς ο λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτού το Ευαγγέλιο τη δικαίωση, ενώσει αυτού τη Αγία από την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελεήσουν αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτού του Θεό στη χάρη, την κατοικουμένη τα σκευαλά Σιμών, το κύριο κλείνατε. Κύριο Θεό Σιμών, ο εν υψηλή κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία των γέννη των ανθρώπων εξ αποσύλλασσον των αγενήσεων και θεών των κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψε του δούλου κατοικουμένου, του υπεκυκλικότητα των εαυτών αφιένα και καταξίωσουν αυτού εν καιρό ευθέτου του λουτρού τη πολυγυνεσία, αφέσουν αμαρτιών και των ειδήμων τη αφρασία. Ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταδείχνουν αυτού την εκκλησία σου τίμη. Είναι και αυτή η συνήμην δοξάζουση το πάντημον και μεγαλογρουπέ όνομά σου του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο μην και αη και ίσου αιώνα των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην είστε των κατηχουμένων.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός σου δυνάμει που καταξιώστη μας παρασύνε και γίνει το Αγίος της Ασσυρίου και προσπέσει εις εκτερμήσου υπέρ του ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός συνδέης ημών ποιήσων ημάς αξίους γενές και προσφέρει συνδέης και εκκλησίας και θυσίας νεμάτους. Υπέρ παντός του λαού σου και κάνω ημάς τους έτους η διακονία σου τάπου. Εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώσεις και προσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συγκινήσεως ημών. Επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλαίος εις εν το πλήθη της αγαθότητας. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ελεήσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός χάριτι, Σοφία. Πάλι και πολλάκις, συμπροσφύτωμε και σου λέω με τα κατά και φιλάνθρωπε, όπου σε επιβλέψεις από την δέηση μου, καθαρίσιμο τα σιχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμός, ρωγός και πνεύματος και δώσεις με έναν ενοχωτικέ κατάκριτο, την παράσταση του Αγίου της Αστηρίου χάρισε δε ο Θεός, και τη συνευχομένη σε μην προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσω της πάντα του θαφόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Ευρωγής Βασιλείας εξιωτήνε. Αμήν.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παντοπικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίος της Εστηρίου και η κάνωση ημάς προς την εγκίνηση δώρα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων και καταξίωσε ημάς από την χάρη νοπιών σου του γενναίς θυσίε πρόσεξε την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρίτητος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

σε ευλογήνησε, έγινε, σε ευχαριστώ. Σε προσκύνει παντού από τι δυσποτείε. Συγχαρητό ανέκφραση, απελεινότητα, αόρατο, ακατάλληλο. Αϊόνο αυτό όν σύ και μονογενή σου γέρο και το πνεύμα σου άγιο. Θεέ εκμειώντα του ένιμα παρήγαγε και παραπέσοντα τα νέα σα πάντα. Και ούκα πέσει πάντα πιόνε σημάσει των ουρανών ανήγαγε. Και τη βασιλεία σου ευχαρίστου μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου γέρο και το πνεύμα τη σου αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και όνου κρίσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμά γέ γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι το χειρονιμόν δέξη κατεξίωση και τη παρουσία τη χιλιάδε των αγγέλων και βριάδε αγγέλων των χερουβίμ και τα σεραφείμ εξωτερικά πολιώματα μετά σε αυτερωτά.

και εμείς την μακαρίων δυνάμειον δε στα φυλάθου κρυβόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοβροπής η δόξα σου. Όσον κόσμο σου τους συγκάψεις, όσοι των Υιών σου μονογενή δούνε, ή να πάσα πιστεύον εις αυτό μία απόλυτα λέγει ζωήν αιώνια. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία αν πληρώσεις, την νυχτή παρέδιδε το μάλλον δε αυτόν παρέδιδε υπέρ της κόσμου ζωής. Λαβών άρχων της Αγίας αυτού και ακράτης και αμομή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθές και αποστόλης υπόνου.

και πάντων των υπερημών γεννημένων, του Σταυρού του Τάφου τη Τριημέρων Αστάσεως, τη Ουρανού Αναβάσεως, τη Εκδεξιών Καθέδρα τη Δευτέρα και Βεράς και εν τόξω αυτού πάλι παρουσίας.

πρωτογενέστη και τα λαμπάρα σα και ψυχή σα. Στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, ο Βασιλιά ο Ναδοκίνητο, που εξήγησε την προσέγγιση του Χριστού και τα πάντα. Έτσι, το χειρομένο στο κοιτάφι, που τον εμπίσει ένα προσαμένο κομματόριο. Ευαγγελιστών, μαθαίνω ομολογητών εκ των και από το συνέδριο του Σικαίου, εμπίστη, τελειωμένο, ομολογητό σου.

0: προδοξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουρά Άγιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις εις μηνυμωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ειθόμεν την ενότητα της πίστας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν της ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα τη σεβασμένη άπαξη και την ελπίδα δε στο φιλάνθρωπο και παρακαλούμε τη και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσουν ημά με τα λαβίν των υπορανίου και φιλμιστήριων τάφη ιερά και των αγκή τραπέζη με τα καθόλου συγκυρώντα. Η σάφηση να μαρτιώνει η χώρα με λιμάντων του πνεύματο Αγίου Κοινωνία. Η βασιλεία ουρανών και ορονομία τη παρουσία την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα παρουσία. Ακατακρίτως το λεμάν επικαλείστε σε τον εμπουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν

ευχαριστούμε σε Βασιλέ Πάροτε, ότι αμέτρητο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο του ελαιού σου εξοικώνει στον ίδιο τα πάντα παραγωγή. Αυτό ω δέσπο τώρα ρώθει να επιδεύει τη υποκεκλικότητα σύντα σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλε αστραρκή και αίμα τέλα στο φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα το προκείμενα πάση τη αγαθό τη ομάδα σου καρνιακά σου διαχρία. Τη πλέωση συμπλέσσον τη ρηπορού τη συνόδου σου. Του νου του δασία σε έδρα σου ψυχών και των σωμάτριμων. Χάρη δική εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητό σκι. Συντομανακίο και αγαθό και ο οποίο πνεύμα την γενικαία και ει αιώνα των αιώνων. Πρόσχε κυρίω σου Χριστέ ο Θεό σήμερα εξαγίου καρκιτερίου σου και από θρόνο δόξα βασιλεία σου και ελθέσει ο γιά σα. Ο άνθρωπο πατρί συγκαθήμενο και ό,τι μιλαρούσεων και καταξίσου την κρατεά σου κύριε μεταδούν ημίν το ακράτο σώματό σου και το τιμήμα αίματο και διημών παντί το λαό. Θεό συλλάστη. Θεό συλλάστη. Ο Θεός ηλάστη.

Πέρα των θυρών των νόμων σου παρέστηκα και των δεινολογισμών καθίστε με. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανένα λαϊ σα και το ληστή παραδείσο φίλα ανοίξα. Άνοιξόν με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενο.

εκείνος και φώτιο σώματα της ψυχής σου αισθητήριο, καταφλέγον μου τη της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες τους ασπόρους τεκούσισε και των απορρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελεθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε μόνο σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν.

0: πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλημας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τιμω Κύριε τη Βασιλεία Σου. Θεωργώ να μ' αφρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρωπος αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθου με Χριστέ, κυλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα Θεία σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πάω σε σελεύσω μου ανάξιον, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνει στον υμφώνα, όχι τον μελέγχιο του καέστα του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια τον άξον είναι με, αλλη στάθαρσαν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδια το προσκολάστα το Θεό αθών εστί, τίθεσταν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεό κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμω Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικαίων. Μέσα στη φυσική άνοιξη εορτάζουμε τους δύο μεγάλους φωτιστές και εις Αποστόλους, Κύριλο και Μεθόδιο, που με αγάπη έφεραν την άνοιξη του φωτός και της λύτρωσης στους σλαβικούς λαούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι του χειμώνα, της αμάθειας και της ειδωλολατρίας. Οι Άγιοι αυτοί ήσαν αυτάδελφοι και γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευγενείς και ευσεβείς. Σπούδασαν στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος υπήρξε μαθητής του Ιερού Φωτίου, τον οποίο και διαδέχτηκε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ευλογημένες συγκυρίες έγιναν αφορμή ώστε οι δύο αδελφοί να εγκαταλείψουν τον κόσμο και ως μοναχοί να πάνε στο μοναστήρι του Ολύμπου της Βυθινίας. Εκεί μελετούσαν, προσεύχονταν και κατέστρωναν τα σχέδιά τους για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Ο Κύριλλος τελειοποίησε το σλαβικό αλφάβητο έτσι ώστε να μεταφέρει τον πλούτο της χριστιανικής πίστεως σε αυτούς τους λαούς. Η ευκαιρία που περίμεναν έφτασε. Ο Ρατισλάβος, βασιλιάς της Μοραβίας, ζητούσε ιεραποστόλους να κηρύξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Ο ιερός Φώτιος κάλεσε τους δύο αδελφούς και τους ανέθεσε αυτή την αποστολή. Με φλόγα πίστης και αγάπης ξεχύθηκαν στη Μοραβία, στην κεντρική Ευρώπη, όπου ευαγγελίστηκαν τη χριστιανική αλήθεια. Μια ριζική ανακαίνιση έγινε στο κέντρο της Ευρώπης με μόνη βοήθεια το Σταυρό του Κυρίου. Τα χρόνια περνούσαν και οι δύο ιεραπόστολοι δοκίμαζαν όχι μόνο τη χαρά της επιτυχίας, αλλά και θλίψεις και διωγμούς. Όμως δεν απελπιζόταν, αλλά συνέχιζαν το έργο τους, ώσπου ο Κύριλλος, αφού χάρισε το κυρίλιο αλφάβητο, αναπαύθηκε εν Κυρίω. Για 10 χρόνια συνέχισε μόνος του ο Μεθόδιος, μέχρι που κι αυτός παρέδωσε το πνεύμα του. Το μεγάλο έργο όμως είχε συντελεστεί. Οι δύο αδελφοί έφεραν τον χριστιανισμό στους Σλάβους έργο που παραμένει μέχρι σήμερα. Όπως φαίνεται από όσα προαναφέρθηκαν για τους σήμερον τιμωμένους Αγίους μας, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι μόνο Εκκλησία της Βίβλου και της Παραδόσεως, είναι και Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Για την Εκκλησία μας, οι θεσπές, οι πατέρες μας αποτελούν τον Αγίον των Χωρών, ο οποίος με το φωτισμένο νου του, τους ιερούς άθλους, τη θυσία τους και ορισμένες φορές και το μαρτύριό του, ερμήνευσε το γραπτό λόγο του Θεού, διεφύλαξε ανώθευτη την ιερά παρακαταθήκη που παρέλαβε από τους θεόπνευστους αποστόλους, εκράτησε ενωμένη την Εκκλησία και κατετρόπωσε την αίρεση. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, οι μακάριοι πατέρες, σ' όποιον αιώνα και αν έζησαν, δεν είναι απλώς οι Άγιοι, αλλά είναι οι μυστικές του Πνεύματος Άλπιγγες. Είναι βρύσης Θείας Γνώσεως, η μυστική κρουνή από τους οποίους πίνουμε το τρεχούμενο, το ζωντανό και αστήρευτο νερό της αιωνίου ζωής, το οποίο αναβλύζει και πηδά και τρέχει πάντοτε για να μας προσφέρει αιώνια ζωή. Οι πατέρες μας είναι οι υπέρλαμπροι φωστήρες, τους οποίους έταξε επί γης ο Κύριος και δια των οποίων οδηγεί όλους τους πιστούς προς την αληθινή πίστη. Με την ασκητική και θεολογική τους πείρα μας καλούν να αποκτήσουμε κυρίως και προπαντός το θεοφιλές φρόνημά τους. Εφόσον δι' αυτόν συνεχίζεται και ζει το αποστολικό κήρυγμα και στις ημέρες μας, καλούμεθα να βιώσουμε και εμείς το κήρυγμα αυτό, διότι ανήκουμε στην Εκκλησία των Πατέρων. Διότι οι πατέρες της Εκκλησίας ανήκουν όλος ιδιαιτέρως και κατά πολύ εις το ελληνικό πνεύμα ή ορθότερα εις το ελληνικό κλίμα. Επομένως ενθυμούμενοι ότι οι πατέρες μας έδρασαν και αγίασαν κυρίως στην Ανατολή, έχουμε υυξημένο χρέος να αποδείξουμε ότι για μας η ιερότατη του ενθέου κηρύγματος, η γνησιότατη δούλη Χριστού, είναι κυρίως πνεύμα και σύστημα και ζωή. Ας αποκτήσουμε λοιπόν το φρόνημα των θεηγόρων πατέρων ως υπαρξιακή στάση, ως πνευματικών προσανατολισμών. Τες των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Θείων Αγίων Ακράτων Αφνάτων Απουρανίων και Ζώπιων Φρικτών Σου Μυστηρίων Αξίως Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλαξούν ημάς ο Θεός συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάχουν ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε στην τέστα φιλάθρια που ευεργέτα των ψυχών ημών όλη και παρούσε η μέρα. Κατ' εξίωση ημάς των υπορανίων και δράτων μυστηρίων, αποτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς του φόβους πάντας. Φρούρισε μου τη ζωή, ασφάλισε μου τα δίδυμα, μεταρχές και εκκλησίες εν τόξου ο τόπου και παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

ευλογών σου, ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ψυχοποιηθώντα όσων των λαών σου και ευλόγη στην κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φυλαξιών Αγίων σου, αγαπώντα σε πρέπει το οίκο σου, ή αυτέ τι επιδόξουν τη δική σου δυνάμει. Και μια εγκαταλείψη μα, ελπίζοντα επισέ, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άλλου.

εδώ και παιδί του λαού σου. Ότι πάσα δόξα αγαθή και πάνω ρήμα τέλειον να θεριστεί καταπέμπουν εξ του πατρός οφό του. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναφεύω εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο πάντα τελεσχωρήσει ο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσει τη γη παντοδαπού εκφύν, καρπού, ει απόλαυση και τροφήν μετέρων. Ότι σπέρμασε του τρει πέδα και Δανιήλ, τον Βαβυλώνη, Αυροδιέ, τον λαμπροτέρω αναδείξα. Αυτό πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησου. Και του εξ αυτών μεταλαμβάντα αγίεσον. Ότι ει δόξα συν και ει τιμήν και μνήμην, τον εναγεί ει πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου, των ει Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, αυτά προετέθησαν παρδοσών δούλων, και ει μνημόσυνων των ενευσεβή την πίστη τελειοθέτων. Παράσπουδε αγαθέτηστε, ευθρέπησε τα αυτά και τη μνήμη επιτελούσε, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα. Και τον Αιωνίων σου αγαπητή απόλαυσε, πρεσβείε φανακράτοντα φίλη ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρία επιλεγωμένη παραμυθία, τον εναγεί ει πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου των ει Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, όν την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και συν την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό.

0: εξέλθε θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών και θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας των αχράνων της φήμης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας επιλεγωμένης παραμυθίας. Δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των παμυγίσεων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Και πασόντρε μποραγίων θείων δυνάμεων σωμά. Και εσύ εσύ τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και ποτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημίων όπω όλων των 12 και των 70. Των Αγίων ενδόξων μεγάλων εθνοϊρομαρτύρων, ιερομαρτύρων και καλλινίκων νέων μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών και πάντων τυρατάφτη Μητροπόλητη Ελευσάν των Αγίων. Των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γυναϊκός Αναστασίας της Ρωμαίας, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης ο Χρυσοστό μου, τη Θεία Εγκυρά μου εισαγωγή εντελέσαμε, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατέρων Ιωαννικίου και Άγιος, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου, των Ισαποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων και των Συναυτής Αγίων και την ύμνη επτελούμεν. Και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Επάντε τύχη καλή με του Ιεία, του οποίων μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό ευψυχή θεολέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου, ότι ου καπόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράντα σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφανώντα και αναστάς, ευχαριστάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, περγεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε τάφτα καμή, ησίαση ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσφύγιν της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση, είναι εντογιασμός σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της χάριτας μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλάσιο του μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του δι' δεβίου απάρα σε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των ορταζών τον ήχος ακατάπαυσος, και απέραντος ειδονήν των καθορώντων του σου προσώπου το καλό σου άρητον, σίγαρι το όντως εφετών και ανέκφρωσε φροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέω Θεός ημών και σε μνη πάθε εκτίσεις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέω Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης της παρέσκου με αγαθείς, με τα λήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δε με νου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με από τη σκέπη σου, την οπτερίγω σου σκιά, και δόρισε με μέχρι εσχάτης μαραπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαρι ο άρστος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, προδοτήρ των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομεν, στην το Πατρί και το Αγιο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρη πάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δε καταφλέξει με μη πλασουριέ μου. Μάλλον δίελθε προ μελό μου συνθέσει. Ει πάντα αρμού ει νεφρού ει καρδίαν. Φλέξοντα κάθα στον όλο μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα. Τα συγνία στήριξον ω θέη άμε. Στήσον φώτισον απλή πεντάδα. Όλα με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκεπε φρούτε και φυλατέμε. Εκπαντό έργου και λόγω ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω μέσως κίνωμα πνεύματος μόνου, και μικέτης κίνωμα της αμαρτίας, ηνώσον οίκο εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, φρέζει σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαφιέται των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προσθήσε την άχραντον αγνή μητέραν, όντας λιτάσες πλαχνεδέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τόσον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου του Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιώσω με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβεία της Παναχράντου σου Μητρός, και απάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της κολλησμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξιώσας με τον ανάξιον, κοινωνώ γενέσαι του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος Θεού σου, αλλά ητεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας κοίσασα, ζωοποιήσω με το θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελέημουν σε οφειλές φραχνός μύτηρ, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου, και ανάκλυσε τις χαμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξιώσω με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζεσαι πάσα της ημέρας της ζωής μου.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Μην απολύσει τον τούλο σου δέσμο και καθορή μα την ειρήνη, ότι η ίδια είναι το λιμνί των στηριών σου και είμαστε κατά πρόσωπο πάνω των λαών. Φω τη εποχή ενών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και έσαι της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιεστέ το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί ο θελημάς σου, ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών. Και εμείς εν έγκυσι μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
0: Ό,τι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη στη δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του σώματος σου καθάπερ χρυσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη εφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίνη ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε τον λόγο Χρυσό τον Θεό, σου την ψυχά σημών. Εκ των ουρανών εδέξου τη θεία χάριν και δια των σών χιλέων, πάντα διδάσκεις προσκύνην εν τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρις Θεώσιε, επαξίωσε αφημούμεσαι, υπάρχει σαν καθηγητής ως τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθιο μελώδημα στην αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήθεια νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίσης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώση μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρός του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων δεκούσαν, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας, και τη έτη γη μα η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς
0: ανέστη.
1: Αληθώς ανέστη.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ενδεκάτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου. Η ανάμνηση των γενεθλίων ή των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Θεομεγαλήντου Κωνσταντινουπόλεως, εξαιρέτως ανακειμένης την προστασία της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και παραυτής διασωζωμένης, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Ευελίου, των Αγίων Ιερομαρτύρων Ανθίμου και Συσυνίου και των συναθλησάντων αυτών Διόκλητου και Φλωρεντίου, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Βάσου και Φαβίου, του Αγίου Μάρτυρος Αρμοδίου, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίων Κλίμεντος, Σάβα, Αγγελαρίου, Γοράσδου και Ναούμ των Θαυματουργών και εις Αποστόλων, των Αγίων Οσιομαρτύρων Ολυμπίας και Εφροσύνης, των εν τη Ιερά Μονή Καριών Θερμής Λέσβου Αθλησάντων, του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίος, αθλήσαντος το έτος 1886, του Οσίου Σοφρονίου του Εγκλίστου του Σπηλαίου των Κιέβου, του Αγίου Πατρός ημών Νικοδήμαρχη Επισκόπου Σερβίας, του Αγίου Ιωσήφ Μητροπολίτου Αστραχάν, του Οσίου Πατρός ημών Χριστοφόρου του Εκγεωργίας, του Αγίου Πατρός ημών Θεοφυλάκτου Επισκόπου Σταυροπόλεως και του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Χάρκοφ, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Μέσα στη φυσική άνοιξη εορτάζουμε και τους δύο μεγάλους φωτιστές και εις Αποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, που με αγάπη έφεραν την άνοιξη του φωτός και της λύτρωσης τους λαβικούς λαούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι του χειμώνα της αμάθειας και της ειδωλολατρίας. Ήσαν αυτάδελφοι και γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευγενείς και ευσεβείς. Σπούδασαν στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο Κύριλλος υπήρξε μαθητής του Ιερού Φωτίου, τον οποίον και διαδέχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολεως. Έκτακτα γεγονότα έγιναν αφορμή ώστε οι δύο αδελφοί να εγκαταλείψουν τον κόσμο και ως μοναχοί ήλθαν σε μοναστήρι του Ολύμπου της Βυθινίας. Εκεί μελετούσαν και προσεύχονταν και προετοίμαζαν τα σχέδιά τους για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Ο Κύριλλος τελειοποίησε το σλαβικό αλφάβητο, έτσι ώστε να μεταφέρει τον πλούτο της χριστιανικής πίστης σε αυτούς τους λαούς. Η ευκαιρία που περίμεναν έφτασε. Ο Ρατισλάβος, βασιλιάς της Μοραβίας, ζητάει ιεραποστόλους να κηρύξουν στο λαό του την χριστιανική πίστη. Ο Ιερός Φώτιος κάλεσε τους δύο αδελφούς και τους ανέθεσε αυτήν την αποστολή. Με φλόγα πίστης ξεχύθηκαν στην Μοραβία, στη κεντρική Ευρώπη, όπου ευαγγελίζονται τη χριστιανική αλήθεια. Μία ριζική ανακαίνιση γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης, με μόνη βοήθεια τον Σταυρό του Κυρίου. Τα χρόνια περνούσαν και οι δύο Ιεραπόστολοι δοκιμάζουν όχι μόνο τη χαρά της επιτυχίας, αλλά και θλίψεις και διωγμούς. Όμως δεν απελπίζονται, αλλά συνεχίζουν το έργο τους, ώσπου ο Κύριλλος, αφού χάρισε το κυρίλιο αλφάβητο, έφυγε από την ζωή. Για 10 χρόνια συνέχισε μόνος του ο Μεθόδιος, που οι σλαβικοί λαοί τον τιμούσαν ως Άγιο, μέχρι που και αυτός παρέδωσε το πνεύμα του. Το μεγάλο έργο όμως είχε συντελεστεί. Οι δύο αδελφοί είχαν φέρει τον χριστιανισμό στους Σλάβους, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Μαζί μας είναι ο Γέροντας Εφραίμ, γνωστός, ηγούμενος της Βατοπεδίου, και θα προσεγγίσουμε έναν ζωτικό και μεγάλο κεφάλαιο και επικίνδυνο γέροντα. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μετάληψης. Γέροντα, το μυστήριο των μυστηρίων. Και είναι, λέγουν οι πατέρες, σε αυτό το μυστήριο ανακεφαλαιώνεται όλο το έργο της οικονομίας του Θεού. Και είναι το κέντρο και η καρδιά της Εκκλησίας. Ωστόσο, εμείς έχουμε η ανάξη, το μεγάλο προνόμιο και την ευθύνη να κοινωνούμε. Πέστε μας, καλό γέροντα, πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Νικολαίδη, νομίζω ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο. Δεν ήρθε να μας δώσει εντολές. Δεν ήρθε να μας δώσει ηθικόν τρόπο ζωής. Δεν ήρθε να μας δώσει συμβουλές και νουθεσίες. Ήρθε να μας δώσει τον εαυτό του. Και μάλιστα αν θυμάστε, όταν μίλησε για πρώτη φορά για την σώμα του και το αίμα του, για τη σάρκα του δηλαδή, αμέσως σκανδαλίστησαν αρκετοί και έφυγαν και λέει και στους 12, μη και εμείς θέλετε υπάγειν.
0: Και άλλοι είπαν σκληρός ο λόγος.
1: Σκληρός ο λόγος.
0: Και της δύναται αυτό ακούει.
1: Ναι, και της δύναται αυτό ακούει, μάλιστα. Γι' αυτό πραγματικά, ας πούμε, δεν μπορούσαν να διανοηθούν τότε και οι μαθητές πριν την επιφύτηση του Άγιου Πνεύματος. Και γενικά ότι ξέρετε αυτός ο άνθρωπος ήρθε και γι' αυτό και να δώσει το σώμα και το αίμα του. Γι' αυτό και πολλές φορές ξέρετε στις κατακόμβες όταν κατηγορούσαν τους χριστιανούς, κατηγορούσαν ότι είναι σαρκοφάγοι, ότι έτσι κάνουν φόνους και κάνουν εκεί πνεύματα. Και... ναι, μάλιστα. Γι' αυτό και ο διάβολος επόνταρε πάρα πολύ σε αυτόν τον μεγάλο μυστήριο των μυστηρίων, διότι νομίζω ότι η δύναμη, ο θησαυρός, ο πλούτος της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέω και στους πατέρες εκεί στη Μονή, φανταστείτε, εάν, ας πούμε, κάναμε όλα τα πράγματα και όλες τις ασκήσεις χωρίς να έχουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό ακριβώς, όπως είπε και ο Κύριος, ας πούμε, όταν θα πάρετε το σώμα και το αίμα, το δικό μου θα έχετε ζωή, είναι αυτής. Και ουές τον άνθρωπον εκείνον ο οποίος δεν παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι. Και δεν μετέχει σε αυτόν του μεγάλο και του μυστικό δείπνο. Γι' αυτό και νομίζω ότι το α και το ω της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και το κέντρο της όλης λειτουργίας της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία, που στη Θεία Λειτουργία να απολαμβάνουμε το Κυριακού σώματος και αίματος. Γι' αυτό και ξέρετε και στο Άγιον Όρος η Θεία Λειτουργία τηρείται κάθε μέρα και οι μοναχοί μεταλαμβάνουν 4 φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε, αλλά δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία που να μην υπάρχουν μοναχοί που να συμμετέχουν της Θείας Κοινωνίας.
0: Γέροντα, στους Αποστολικούς Πατέρες, ιδιαίτερα στον Άγιο Ιγνάτιο των Θεοφόρων, που είναι ευτυχώς σώζονται 7 επιστολές του, διεξέρχεται το θέμα πάρα πολύ ωραία και λέει, ας πούμε, είναι η αληθής βρώσης και πόσης. Και μου κάνει εντύπωση, Γέροντα, αυτή η οικονομία του Θεού να μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε αίμα και με Χριστού.
1: Είναι ανεξερεύνητο και ανέκφραστο μυστήριο. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, ότι ο πατήρ Εφραίμ Κατωνακιώτης, με τον οποίο είχα πολύ στενή σχέση, ήταν ένας από τους εναρέτους πατέρες, κύριε Νικολαίδη, που σε κάθε λειτουργία έβλεπε την χάρη της μεταβολής του άρτου και του ίνου, σώμα και αίμα Χριστού. Και μου έλεγε εμένα του ιδίου πολλές φορές που μιλούσαμε, ενώ λειτουργούσα, μου λέει, έβλεπα στο δισκάρο μετά τη μεταβολή των τιμίων δώρων, έβλεπα αντί άρτων, έβλεπα τον Χριστό να είναι με το σώμα του στο δισκάριο, όπως εκεί στον επιτάφιο. Και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και πολλές φορές το αντιμίσιο ήταν σαν μόνο να το βούδιξε σε νερό από τα δάκρυα αυτού του ανθρώπου, βλέποντας το σώμα του Χριστού μέσα στο δισκάριο. Και μάλιστα μερικές φορές όταν θα γινόταν ο τιμαχισμός, έβλεπε το σώμα του Χριστού εκεί και έκοβε τα πόδια, τα χέρια κλπ. Και φανταστείτε, ας πούμε, πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος είναι ιερουργός και βλέπει το σώμα του Κυρίου και τιμαχίζει τα πόδια και τα χέρια κλπ. Και το σώμα όλο. ήταν κάτι το οποίο δεν. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτόν. Στο καταπράτος βίος του Αγίου Σάβα, του Ιασμένου, γράφει ότι μία φορά λειτουργήσε ο Αγίος Σάβας και μετά σταμάτησε. Διότι του έδειξε τα μυστήρια η χάρη όπως είναι ακριβώς και λειτουργήσε μία και μόνη φορά μετά τη χειροτονία του και μετά δεν ξέρω αν λειτουργήσε. Μόνο εξομολογούσε. Διότι του έδειξε η χάρη επακριβώς το ότι γίνεται στη θεία λειτουργία.
0: Ο Άγιος Νεόφυτος Γεροντά αναφέρεται σε κάποιον επώνυμο παπά σε ένα χωριό της Πάφου, ο οποίος ήταν άπιστος και ο οποίος περιφρονούσε το μυστήριο για να το συνεφέρεται ο Θεός, του απεκάλυψε αυτό το πράγμα και είδε σάρκα και αίμα και είπε «Ω Θεέ μου». Το αναφέρει ως γεγονός αυτό το πράγμα ο Άγιος Νεόφυτος. Είναι βέβαια η χάρη, η οικονομία του Θεού Γέροντα που εμάς δεν μας αφήνει να γευτούμε σάρκα και αίμα.
1: Εμάς, κύριε Νικολαίδη, στο μοναστήρι μας κάποιος εκ των ιερομονάχων πήγαινε να καταλύσει και ήταν αίμα και σάρκα. Και το κατέλυσε με τόση δυσκολία και μάλιστα πρόσφατα ένας εκ των μοναχών που τον κοινωνήσαμε ήρθε και με βρήκε μετά και μου λέει Γέροντα, ήταν σάρκα και αίμα. Μέσα στο στόμα μου.
0: Αυτό όμως γίνονται, είναι σκληρό πράγμα.
1: Ναι, είναι σκληρό, αλλά πολλές φορές ο Θεός έτσι παραχωρεί, έσωσε μερικούς ανθρώπους που μπορούν να το αντέξουν, για να πει: Ξέρετε, ναι, με φαίνεται άρτος και ίνος φαινομενικά, αλλά στην ουσία είναι σάρς και αίμα, ειδικό μου, το οποίο γίνεται μυστηριακό με τον τρόπο, αλλά αληθινό τον τρόπο.
0: Έτσι.
1: Είναι το αληθινό κυριακό σώμα και αίμα, το οποίο το παίρνουν οι πιστοί και αποκτούν μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό να σας πω και ένα έτσι άλλον έτσι πρόσφατο που κάποιος μοναχός το είπε. Μου λέει Γέροντα και εκκοινώνησα και αμέσως η ευχή άρχισε η καρδιά έτσι υπό τη φωτιά της χάρτος και συνεχώς η ευχή άρχισε να παφλάζει στην καρδιά μου. Διότι ακριβώς γιατί με τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς έτσι είναι τόση η δύναμη της Θείας Κοινωνίας, είναι τόση η χάρη, είναι τόση η γλυκή της, είναι τόση, τι να πω, δεν μπορώ να εκφραστώ. Και πραγματικά είναι ευλογία μεγάλη το ότι γίνεται αυτό το μυστήριο των μυστηρίων και μετέχει ο άνθρωπος δικαιωματικά, μπορώ να πω, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προδιαγραφές με την εξομολόγηση βέβαια, διότι εμείς εκεί στο μοναστήρι έχουμε κάποιο μοναχό που η διακονία του είναι όταν πηγαίνουν οι λαϊκοί για να κοινωνήσουν, τους ρωτάει με ευγένεια βέβαια και με καλόν τρόπο αν έχουν εξομολογηθεί και αν έχουν εντολή να κοινωνήσουν. Διότι μερικοί, όπως ξέρετε, συγκινούνται εκεί λόγω της μοναστικής ψαλμοδίας, της κατανεκτικής και συγκινούνται και νομίζουν αυτό είναι η άδεια και η δυνατότητα να πάνε να κοινωνήσουν. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ευτρεπίζεται και να προετοιμάζεται και να μπορέσει να συμμετέχει στο κυριακό σώμα και αίμα.
0: Για αυτή την προετοιμασία, για να μας πείτε τώρα. Πώς προετοιμάζεται κάποιος. Είπαμε για την εξομολόγηση σε κάποιον πρόγραμμα μας άλλον, αλλά πέραν τούτου.
1: Ακούστε, οπωσδήποτε πρέπει να εξομολογείται. Πρέπει να του πει ο πνευματικός να του δίνει έτσι μια κατεύθυνση. Βέβαια, είπαμε και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πότε να κοινωνά κάποιος. Όποτε πεινά μπορεί να τρώει. Αλλά όμως πρέπει να ζει και μια ζωή πνευματική που οπωσδήποτε πρέπει να ξεπεράσει τα θανάσιμα αμαρτήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εχμαλωτισμένος σε θανάσιμα αμαρτήματα.
0: Ποια είναι αυτά, Γέροντα?
1: Είναι τα σαρκικά καταρχήν. Είναι τα σαρκικά, είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Αλλά θανάσιμα αμαρτήματα εννοείται και το μόνιμο μίσος με κάποιον αδελφόν.
0: Έτσι.
1: Όταν έχει μνήσει κακία, όταν έχει μίσος, όταν συκοφαντεί συνεχώς κάποιον αδελφόν, δεν μπορεί να επανακοινωνήσει. Πρέπει να ευτρεπίζεται, πρέπει να προετοιμάζεται και πρέπει να ζει εν μετανία. Ένας που ζει εν μετανία, συκοφαντεί και μνησικακεί και ας πούμε, θεωρεί τον άλλον ότι είναι ας πούμε, τον ισοπεδώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτόν, ας πούμε, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, είπα και ας πούμε, πρωτού να πάρεις το δώρο σου, να συνταλλαχείς με τον αδερφό σου και μάλιστα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, λέμε το αυτό το πολύ εξεζητημένο, αλλά όμως πρέπει να γίνεται, καταλάγει τη σε λυπούσι. Δηλαδή μπορεί να μας λυπούν οι άλλοι και εσύ να πας να καταλλαγείσαι με αυτούς που σε λυπούν και πραγματικά μπορεί να έχουν το άδικο και να σε λυπούν. Και εσύ να έχεις το δίκαιο και άδικα να λυπήσει και πρέπει να πάει να συνδιαλλαχθείς εσύ με αυτούς όλους. Γιατί? Για να εμέσει η καρδία σου και το έσχατον ίχνος του μίσους και της μυσικακίας και της αφιλαδελφίας.
0: Γέροντα, εκτός από αυτό το πράγμα υπάρχει και η ειδική ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
1: Είναι η ειδική ακολουθία που πρέπει ένας πιστός στην ουσία να τη διαβάζει στο δωμάτιό του και να ευτρεπίζεται και να προετοιμάζεται, διότι είναι τόσα μεγάλα τα νοήματα και του κανόνος της Θείας Μεταλήψεως αλλά και των ευχών που είναι του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Χρυσοστόμου και του Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι πάρα πολύ κατανεκτικές ευχές που σε προετοιμάζουν και σε φέρνουν σε ένα σωστό πνευματικό πλαίσιο, ώστε πραγματικά να καταλάβεις τη μεγάλη δωρεάν που δέχεσαι όταν πας να κοινωνήσεις του Κυριακού Σώματος και Αίματος.
0: Και όταν λέγουν οι πατέρες, συγχωρέστε που μιλούμε εδώ τώρα, λέει το αμάρτημα των πρωτοπλάστων ήταν όχι ηθικών αλλά οντολογικών. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις ο Αδάμ και η Εύα ήρθαν σε συνάφεια, σε αρχηγή, αυτά είναι ανοησίες.
1: Όχι. Αυτά είναι όπως είπε το
0: ονολογικό. Το οντολογικό σημαίνει ότι απέκοψαν τη ζωτική σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Δεν σε χρειάζομαι Θεέ μου, εγώ θα ζήσω μόνος μου.
1: Λόγω της παρακοής που το έκανα, αμέσως διεκόπηκε η κοινωνία με τον Θεό.
0: Και λέγουν οι πατέρες, για να υπάρξει πάλι οντολογική σχέση μαζί με τον Θεό, θα πρέπει να κοινωνούμε το σώμα και τον Χριστού. Γι' αυτό λέει, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το, και έχετε ζωή είναι αυτής. Αλλά το μυστήριο αυτό είναι εκείνο που μας οδηγεί ή γίνεται επαναγωγή στην οντολογική κατάσταση μαζί με το.
1: Έτσι είναι και αυτό το ζούμε και μέσα στα μοναστήρια. Δεν μπορούμε, εμείς είμαστε οι ιερομονάχοι. Ξέρετε ότι οι ιερομονάχοι στο Άγιο Όρος λειτουργούν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Είναι τυπικό. Και μια μέρα που δεν θα λειτουργήσουμε, μας φαίνεται βουνό, κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ, ας πούμε, και επειδή μιλήσαμε και σε άλλη εκπομπή για τον πόθο του Θεού, ο πόθος του Θεού επεκτείνεται και στην πόθο να μεταλάβει κανείς του σώματος και αίματος του Χριστού. Είναι μεγάλο πράγμα και βλέπει την αλλίωση, την εσωτερική που υφίσταται, τη θετική αλλίωση, μόλις αισθητά μεταλάβει του σώματος και αίματος του Χριστού.
0: Δεν υπάρχει ο κίνδυνος εξοικείωσης.
1: Όταν υπάρχει σχετική προετοιμασία και σχετική έτσι, η σταθερή πνευματική ζωή, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Διότι τόση, δηλαδή, πώς να το πω, όταν ο άνθρωπος κοινωνεί του σώματος και αίματος, υπάρχει τέτοια γεύση, τέτοια γλυκίδης, τέτοια ας πούμε ειρήνη, τέτοια χαρά, τέτοια ησυχία που πραγματικά στη Θεία Κοινωνία, που είναι το πλήρωμα όλων των Ευαγγελιών, αισθάνεσαι ένα πλήρωμα εσωτερικό μέσα σου και δεν σου λείπει τίποτε. Και αυτό τότε είναι, ολοκληρώνεται αυτός ο πνευματικός αγώνας, διότι στην ουσία όλος ο αγώνας και τα μυστήρια τα όλα τα άλλα που γίνονται είναι να φτάσουμε σωστά στη Θεία Κοινωνία.
0: Όμως, Γερόντα, να πω κάτι που είναι έτσι λίγο, συγχωρέστε με, μάλλον σ' ακούει και ο κόσμος τώρα, αλλά κάτι απασχολεί. Ένας άγαμος μπορεί πράγματι να καθιερώσει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Ένας που δεν είναι, τέλος πάντων, έγαμος και λιπαλά. Μέσα στο γάμο υπάρχουν και προβλήματα καμιά φορά.
1: Ακούστε, είναι και η σχετική εγκράτη που πρέπει να γίνεται και από τις συζυγικές σχέσεις.
0: Αλλά αυτό με το πνευματικό είναι ο καθένας.
1: Με το πνευματικό είναι να το λύει ο καθένας και να το συζητά και να παίρνει τις κατευθύνσεις. Αλλά όμως όταν υπάρχει, και πρέπει να ξέρουμε κύριε Νικολαίδη, και αυτά τα ζευγάρια ακόμα που προχωρούν πολύ στην πνευματική ζωή, ξέρετε, ζουν σαν αδελφοί.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να το υποχρεώσει ή να επιβάλλει κάτι. Και είμαστε εναντίον της επιβολής και της υποχρεώσεως.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα παρατράγουδα.
1: Αλλά πάντως υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που αγίασαν και είναι οι έγκαμοι άγιοι. Νομίζω ο Μακαριστός, ο πατήρ Μωυσής, έγραψε ένα βιβλίο, οι έγκαμοι άγιοι της Εκκλησίας. Και βλέπει κανείς την ασκητικότητα που είχαν αυτά τα ζευγάρια, ώστε να προχωρήσουν στη συχνή Θεία Κοινωνία και στη συνεχή, ας πούμε, και έντονη πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος ζούσε, είχε λευκό γάμο στην ουσία. Βέβαια, δεν μπορεί να πας και να πεις του κάθε ξέρεις για να ζήσεις κοντά στο Θεό και λοιπά, θα έχεις λευκό γάμο. Οπωσδήποτε είπατε ότι υπάρχουν άλλα παρατράγουδα που είναι μετέπειτα από αυτό. Αλλά όμως χρειάζεται μια βία και μια οπωσδήποτε καθοδήγηση από τον πνευματικό μας πατέρα.
0: Τώρα, εκτός αυτού, Γεροντά μου, κάποιοι λένε εγώ θα νηστέψω τρεις ημέρες να κοινωνήσω. Προηγείται νηστεία της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε παραλάβει νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία.
0: Αυτό είναι.
1: Όταν ένας νηστεύει τις νηστείες της Εκκλησίας, τότε μπορεί να κοινωνεί χωρίς να νηστεύει. Αλλά να μην του πάρουν, υπάρχουν βέβαια και η άλλη πλευρά που το εκμεταλλεύεται, ας πούμε, και πάει και τα ισοπεδώνει όλα και πάει και κοινωνά. Ένας ο οποίος θέλει να κοινωνήσει, εμείς τι κάνουμε. Σάββατο βράδυ, ας πούμε, αντί να φάμε, ας πούμε, ψάρι, βέβαια κρέας δεν τρώμε ποτέ στο Άγιον Όρος, να τρώμε λαδερό φαγητό και μάλιστα έτσι απλό και ελαφρύ φαγητό για να έχουμε μια ανεφή, διότι ξέρετε και το ελαφρό φαγητό που φέρνει μια έτσι σωστή κατάσταση πνευματική και σε βοηθά να αγωνιστείς καλύτερα και να πας και στη Θεία Κοινωνία την επομένη με καλύτερες διαθέσεις.
0: Το μεσημέρι μπορεί να φάει κάποιος αρτήσιμο
1: για να... Το μεσημέρι βέβαια μπορεί να φάει.
0: το βράδυ να φάει.
1: Μα το ζήτημα, κύριε Νικολαίδη, ο λειτουργός, ο οποίος δεν κοινωνεί μόνον και λειτουργεί και κοινωνεί. Δεν νηστεύει ποτέ, δεν υπάρχει νόμος ή κανόνας ότι ο λειτουργός θα νηστεύσει πριν να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, μερικοί μπορεί να νηστεύουν και τρεις ημέρες. Και στο Άγιο Όρος υπάρχουν μερικοί που νηστεύουν τρεις ημέρες πριν την κοινωνία. Ναι. Αλλά όμως να μην το δογματίζουν.
0: Όχι.
1: Αν θέλει κανείς με την ευλογία του γεροντός του να κάνει μια ιδιαίτερη άσκηση, μπορεί να νηστεύσει για μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να νηστεύω εγώ διότι το θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη άσκηση και άλλο να το επιβάλλω.
0: Αλλά αυτό με το άδειο πνευματικού γέροντα. Δεν υπάρχει εθελό θρησκεία.
1: Βέβαια, πρέπει να έχει πάντα να σφραγίζεται με την ευλογία του πνευματικού ώστε να μην κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά εφαρμόζεται στα κυρώβια σήμερα είναι Δευτέρα και εμείς, ξέρετε, έχουμε και τη Δευτέρα.
0: Εμείς δεν την έχουμε.
1: Δεν την επιβάλλουν βέβαια οι άλλοι στον κόσμο, αλλά εμείς οι μοναχοί έχουμε και τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ακριβώς την επομένη τη μου ημέρα γίνεται Θεία Κοινωνία, Καθολική Θεία Κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά και τις άλλες μέρες που σου γίνεται Θεία Λειτουργία, προετοιμάζονται δύο-τρεις αδερφοί ώστε να μην βγει το Άγιο Ποτήριο και να πάει πίσω, ας πούμε, χωρίς να συμμετέχει
0: κάποιος. Είναι προσβολή του Χριστού.
1: Ναι, ναι, διότι ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων.
0: Μετά φόβου Θεού προσέρχεται. Ποιοι?
1: Ναι.
0: Καμιά φορά ξέρετε είναι πολύ σκληρό γεροντά. Βγαίνει η ωραία, λέει μετά φόβου Θεού πίστεως, προσέρχεται.
1: Και δεν έρχεται κανείς.
0: Και πάει κανείς.
1: Εμείς το προσέχουμε αυτό, δόξα σε ο Θεός, με την εντολή του σεβαστού γεροντός του Μακαριστού.
0: Ναι.
1: Και πάντοτε είναι έτοιμος ο καθένας κάποιος να
0: κοιμηθεί. Τώρα, γεροντά, καμιά φορά λέμε Δευτέρα του Πάσχα έχουμε λειτουργία. Εορτάζουμε την Παναγία μας ή καμιά φορά. Και κάποιοι λένε, μα έφαγα χθες κρέας.
1: Όχι, η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται ως μία ημέρα και εφαρμόζεται στο Άγιον Όρος και κοινωνούμε άνευ νηστείας οτιδήποτε φάμε.
0: Ούτε αφεσπέρας.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αφεσπέρας.
1: Ούτε αφεσπέρας. Στη διακαινήσιμη εβδομάδα κοινωνούμε κάθε μέρα, διότι η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται ως μία ημέρα. Και αυτό το τηρούμε. Και αλλήμον αν δεν το τηρούμε εμείς στο Άγιον Όρος, ποιος θα το τηρεί?
0: Είναι φοβερό πράγμα.
1: Είναι η Θεία Κοινωνία, είναι μεγάλο πράγμα. Και όπως αν ξέρετε από το βίο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, που είναι μεγάλος Άγιος Κήρυκος συγγραφέας του Μεγάλου Κανόνα, που χρησιμοποιεί η Εκκλησία την πρώτη εβδομάδα στα μεγάλα απόδειπνα της Μεγάλης Σαρακοστής και την πέμπτη. Ολόκληρη την πέμπτη του Μεγάλου Κανόνα της λεγόμενης, τη λεγόμενη. Και αυτός ο Άγιος μέχρι 7 χρονών ήταν άφωνος, ήταν βουβός.
0: Ναι.
1: Και μόλις εγκυρώνεσαι μια ημέρα, αμέσως ήρθε η ομιλία του. Δηλαδή η Θεία Κοινωνία κάνει και θαύματα. Και θαύματα και στο σώμα και στη ψυχή.
0: Ιδίως τα παιδιά, γέροντα, θα κοινωνούμε τακτικά κάθε φορά.
1: Τα παιδιά τα αδικεί ο γονιός εκείνος ο οποίος δεν τα παίρνει να τα κοινωνεί σε κάθε Θεία Λειτουργία.
0: Και αν βγει γάλα.
1: Άμα είναι πολύ μικρά,
0: ναι.
1: Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Το θα κρίνει ο γονιός πότε μπορεί το παιδί, το παιδάκι, ας πούμε, άλλα παιδιά 4 χρονών μπορούν να μείνουν νηστικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλα παιδιά δεν μπορούν όμως 4 χρονών. Να μην τα στερούμε τις Θείας Κοινωνίες όμως για αυτό το πράγμα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Θέλω να πω να μην στερείτε επειδή ένα παιδί δεν μπορεί να είναι τελείω νηστικό διότι είναι βρέφος. Είναι νήπιον να το στηρούμε τη Θεία Κοινωνία. Εξαρτάται, ένα παιδί, ας πούμε, είναι 4 ετών. Μπορεί να μην είναι νηστικό. Άλλο παιδί μου είναι 4 ετών, δεν μπορεί να μην είναι νηστικό. Δεν πειράζει, θα σου κάνω μια οικονομία. Αλλά από το 5 χρόνο και πέρα, ας πούμε, μπορούν τα παιδιά να είναι νηστικά και να πηγαίνουν εκεί.
0: Και αν πίνει φάρμακα, γέροντα, τι να γίνει κάποιο.
1: Και αυτό γίνεται οικονομία,
0: οικονομία.
1: Και αφού ακόμα και λειτουργεί, οι οποίοι πίνουν φάρμακα όταν είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και του επιτρέπουμε και λειτουργούν και κοινωνούν. Αλίμονο.
0: Υπάρχουν κάποια που πρέπει να πιέσουν τα φάρμακα.
1: Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε το Ευαγγέλιο ως μη δυνάμενο να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα.
0: Βράβο.
1: Δεν γίνεται.
0: Έτσι είναι, γέροντα μου. Έτσι είναι, γέροντα. Τώρα, ο κληρικός κοινωνεί ως κληρικός ή ως λαϊκός, γέροντα, ως πιστός.
1: Ακούστε, ο κληρικός κοινωνεί πάντοτε, δεν μπορεί να πει ότι είναι λαϊκός. Είναι κληρικός. Αφού έχει την ιεροσύνη, θα κοινωνήσει ως κληρικός. Αλλά εμείς εκεί, πάντα το κληρικό, ξέρετε, κοινωνεί εντός της Αγίας Τραπέζης.
0: Το ξέρω.
1: Με τον Πιτραχίλιο.
0: Ναι.
1: Όμως εμείς εκεί, ο γέροντάς μας.
0: Όταν θα κοινωνήσουν οι μοναχοί, όμως και είναι και κληρικοί.
1: Κοινωνούν για να έχουν και συνείδηση της μοναχής τους ιδιότητας οι ιερομοναχοί και κοινωνούν απ' έξω. Δεν κοινωνούν από μέσα.
0: Έτσι.
1: Όταν δεν λειτουργούν. Και κοινούν απ' έξω για λόγους έτσι να ταπεινωθούν κλπ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την ιερατική τους ιδιότητα, βέβαια.
0: Ξέρετε, η διακόνηση τη γέροντα, πάμε σε άλλο θέμα φυσικά. Αναφέρουν και ο Βαρβερινός κώδικας και κάποιοι άλλοι κώδικες ότι κοινωνούσαν εντός του ιεροβήματος. Και δίδεν ο επίσκοπος το Άγιο Ποτήριο στη διακόνηση να κοινωνήσει. Βέβαια, σήμερα να το κάνω αυτό το πράγμα θα μας.
1: Μην ξεχνάτε όμως ότι στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου ο λαός εκκοινώνησε όμως κοινών η κληρική.
0: Ναι, ναι.
1: Κοινώνησαν του σώματος και μετά με το Άγιο Πατήριο του αίματος.
0: Έτσι γίνεται σήμερα. Έτσι γινόταν και αρχικά.
1: Ναι, έτσι γινόταν αρχικά. Και έτσι γίνεται και σήμερα. Βέβαια εμείς δεν το εφαρμόζουμε διότι δεν μπορούν να συνηθίσουν, αλλά νομίζω στην Αθήνα το εφάρμοσαν σε μια εκκλησία και κοινωνούσαν με το Άγιο Πατήριο όλοι πιστοί.
0: Και εγώ κάποτε σε μια λειτουργία που πήγα να κάνω κήρυγμα, συνέναν Κυριακή, ο ιερέας έκανε λειτουργία του Αγίου Ακούβητο Αδελφο Θεού ετή, και όταν τελείωσε, έδωσε τον αμνόν στον καθένα στο χέρι του έτσι μέσα και από το Άγιο Πατήριο με τα γέροντα.
1: Έτσι.
0: Μα έτσι ήταν η αρχαία συνήθεια όμως.
1: Η αρχαία συνήθεια η οποία γίνεται και αν εφαρμόζεται και τώρα δεν είναι λάθος.
0: Θέλει όμως έτσι πολύ προσοχή γέροντα.
1: Θέλει προσοχή διότι ξέρετε ότι.
0: Μπορεί κάποιοι μαργαρίτες να φύγουν.
1: Είναι μερικοί απρόσεκτοι, ακόμα και στη θεία κοινωνία. Δεν πρέπει να έχουμε. Ήρθε προχτές ένα ιερεύς και κοινώνησε, βέβαια, ένα εκ του κόσμου. Και έβαζε στη λαβίδα πολύ νέμα. Και έσταζε μετά στο μάχτρο και του είπα, Πάτερ, δεν είναι σωστό. Εφόσον είναι το βουτυγμένο το σώμα στο αίμα μέσα, δεν χρειάζεται να έχει και αίμα η λαβίδα. Και ότι πέφτει μετά. Υπάρχουν οι απρόσεκτοι που δεν μπορούν να κινήσουν σωστά και μετά γίνονται ζημίες. Θέλει και εκεί προσοχή και από τον λειτουργό ακόμα. Και πρέπει και βλέπετε και η ευλάβεια του ιερέως, βλέπετε πώς τακτοποιεί το ιερό αντιμήσιο μετά τη θεία κοινωνία και πώς πραγματικά αν είναι προσεκτικός και στους μαργαρίτες και στο θέμα του Αγίου Ποτηρίου κλπ. Είναι σημαντικό.
0: Επειδή είμαι στο διάλογο με τους Λουθυρανούς γέροντα, κάποτε πήγαμε με κάποιο Μητροπολίτη Κύπριο, θα έκανα λειτουργία οι Λουθυρανοί. Λέω πάμε να δούμε τι γίνεται. Πήγαμε, εν πάση περιπτώσει, μια πολύ απλή λειτουργία τη δική τους και λοιπά, ένας τεράστιος ναός στη Βιθεμβέργη, είναι η πατρίδα του Λουθύρου εκεί. Και το έκανα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, μετά το φαγητό, τέλος πάντων. Οπότε λέω να δούμε από περιέργεια. Εκεί κοινωνούν γέροντα με την όστια, αυτό το πισκοτάκι, το οποίο βουτούν μέσα στο το λεγόμενο σώμα του Χριστού και κοινωνούσα.
1: Στο αίμα του Χριστού.
0: Δεν είναι αίμα Χριστού. Δεν είναι αίμα Χριστού. Έτσι λένε αυτοί. Οπότε όταν του είπαμε μετά καλά.
1: Γέροντα, ξέρετε, η Εκκλησία είναι μία.
0: Δεν είναι αίμα. Έτσι. Αλλά λέω, ξέρετε, έφυγα με πολύ θλίψη γιατί, ξέρετε, όταν τελείωσαν αυτοί, έμεινε μέσα στο ποτήριο και λοιπά. Λέμε, τι κάνετε μετά με αυτό το πράγμα που έμεινε. Λέει, το αδειάζομαι στο λούκι μέσα. Γιατί. Η απάντηση ποια ήταν. Ενώσω κοινωνούμε είναι σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Βέβαια αυτοί δεν έχουν ιεροσύνη. Ένα αυτό. Το δεύτερο λέει μέχρι που κοινωνούμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι. Και μετά το αδειάζει μέσα στο αυτό. Και εντωμεταξύ κάτι άλλο γέροντα που έτσι μου έκαμε έτσι τραγική εντύπωση είναι ότι ενώ είναι η πατρίδα του Λουθύρου η Βιθεμβέργη και αν έμενα να έχει κόσμο μέσα εγώ γέροντα μου θα υπήρχαν τρεις ή τέσσερις αν έλεγα επισκέπτες, να έλεγα ας πούμε στη Θεία Λειτουργία, τίποτα. Και τότε θαύμασα και είπα η δική μας. Την Κυριακή πήγαμε στη δική μας λειτουργία στο Βερολίνο. Αυτή απορούσα. Γεμάτη η εκκλησία. Κράτησε η ακολουθία 2-3 ώρες. Και έβλεπα εγώ να παρακοινωνεί. Κοιτάξτε να δείτε αμέσως. Γιατί ξέρετε, το κάλπικο και το κύβδηλο γέροντα μου δεν μιλά στη ψυχή του ανθρώπου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τώρα είπα, δόξα ο Θεός. Εμείς έχουμε πραγματικά έτσι την αλήθεια της Εκκλησίας, γέροντα. Την αλήθεια της Εκκλησίας. Και ηχθείς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν και ιεροσύνη εν τω μεταξύ. Έχουν μόνο πρεσβυτέρους. Ο επίσκοπος θεωρείται βαθμός, όχι ιερατικός βαθμός, αλλά ότι είναι διοικητικός.
1: Διοικητικός είναι.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Εμείς δεν δοξάζουμε τον Θεό που ήρθε στην αληθινή και όντως αγία και καθολική Εκκλησία. Και απολαμβάνουμε το μυστηρίο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γέροντα.
1: Εν πάση έτσι τιμή και δόξη.
0: Δόξες. Μια τελευταία ερώτηση. Καμιά φορά, αν υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση, ο άλλος βρίσκεται επί της επιθανατίου κλίνης. Λέει, άστο να μην καταλαβαίνει, μήπως και φοβηθεί πως θα πεθάνει, να τον κοινωνήσουμε.
1: Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι μεγάλο λάθος, διότι η Θεία Κοινωνία, καταρχήν πρέπει να τον βοηθούμε τον άνθρωπο, τον ασθενή, ότι υπάρχει ένα λόγο. Για να πεθάνουμε υπάρχει όλοι λόγοι. Το μεγαλύτερο και το βεβαιότερο γεγονός του μέλλοντος μας είναι ο θάνατός μας. Αλλά όμως όταν ένας είναι ασθενής, είναι το ένας παραπάνω λόγος ότι
0: είναι
1: πρόκειται
0: εφόδιο.
1: Να φύγει. Είναι. Αλλά είναι και εφόδιο ζωής αιωνίου. Ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, μόλις πήγαινε να μεταλάβει, έλεγε «Είσαι εφόδιο ζωής αιωνίου». Είσαι εφόδιο ζωής αιωνίου.
0: Και τώρα θυμάμαι κάτι που μας είπε κάποιος δικός σας αδελφός. Όταν ήσασταν στη Νέα Σκήτη κάτω, είχε επισκεφθεί τον γέροντά σας τον πατέρ Ιωσήφ των Βατοπεδινών, ο γέροντας Εφραίμ. Δεν το θυμάστε εσείς. Εγώ το θυμάμαι μια ομιλία που έκαμε αυτό το αδερφό σας αυτός και λέει, κρατούσε μια μπένα, ένα στυλό ο γέροντας. Ναι, και του λέει, είναι ωραίο το στυλό σου. Λέει, πάρ' το. Και ήρθεν τα μεσάνυχτα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Από εκεί που τα στακατουνάκια και λέει, πάρ' την μπένα σου πίσω.
1: Βλέπετε ότι πόσο επιτηρούσαν την καρδία τους για να λειτουργήσουν. Διότι σου λέει, αυτό ήταν η διπάθεια.
0: Μου έμεινε αυτό, γέροντα.
1: Ναι.
0: Μου έμεινε. Και λέω, κοίταξε, επειδή επεθύμησε το στυλό,
1: ήταν,
0: λέει, δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Ναι. Το θεωρούσε κόλμα για τη Θεία Κοινωνία.
0: Παναγία μου.
1: Γι' αυτό και έφτασα σε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ, όπως σας είπα, έβλεπε τη χάρη της μεταβολής των τεπιοδόρων σε κάθε θεία λειτουργία και όχι μόνο, μέχρι και στο μικρό αγιασμό. Έβλεπε τη χάρη που έρχονται στο νερό.
0: Γέροντα, και παραμένει σώμα και αίμα Χριστού στους αιώνες.
1: Στους αιώνες των αιώνων. Έτσι είναι. Αλλήμωνο.
0: Ευχαριστώ, γέροντα μου. Να είστε καλά.
1: Η Παναγία να μας δείξει όλους και να μας φωτίζει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές, τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι ενοιολογική φόρτιση δόσης στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεφεύγει από ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά την παράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Θεός Ανέστη, καλή σας ημέρα από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνδημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιο Νεστή από το Άγιον Όρος Σεβασμιότατε, καθώς το απόγευμα της 5ης 30 Απριλίου υποδέχτηκε η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας και εισήλθε σε μέρες πνευματικής χαράς και αγαλίας της Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Την 5η που έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας ζήσαμε μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές. Νομίζω που θα καταγραφούν στην ιστορική διαδρομή όχι μονάχα της τοπικής μας εκκλησίας αλλά και της Ιεράς Πόλεως, με συμμετοχή πλειάδος αρχιερέων, το σύνολο των αρχών της πόλης και ενός πολύ μεγάλου πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Πρωτοεπιστάτη, των μελών της Ιεράς Κοινότητος και των Αγιοριτών Πατέρων. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Οι άνθρωποι ευγνωμονούσαν την Παναγία για αυτή τη μεγάλη δωρεά που τους επεφύλαξε να έρθει στην πόλη του Μεσολογγίου, την Ιερά, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο της φοράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Αρκεί να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτή η μικρή πόλη, το ταπεινό αλωνάκι του Διονυσίου Σολομού, έγινε η τέταρτη κατά σειρά πόλη της Ελλάδος μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή, που φιλοξένησε και φιλοξενεί ακόμη και σήμερα την Ιερά Εικόνα Άξιο Νεστή. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν η είσοδος της εικόνος στον κήπο των Ηρώων, στα Άγια των Αγίων της Ιεράς αυτής πόλεως. Μετά από 200 χρόνια είναι η πρώτη εικόνα που εισέρχεται στον κήπο των Ηρώων. Αυτό που λιτανεύεται την Κυριακή των Βαΐων και το Σάββατο του Λαζάρου ενέχει θέση εικόνος, είναι ο πίνακας του Βριζάκη, ενέχει θέση εικόνος, αλλά δεν είναι μια λατρευτική εικόνα. Η πρώτη εικόνα που εισέρχεται θείας λατρείας στον κήπο των Ηρώων ήταν το Άξιο Νεστή. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την ανέμεναν οι ψυχές των εξοδητών προγόνων μας, με επικεφαλής τον Ιωσήφ Ρογών, τον επίσκοπο της εξόδου.
1: Πραγματικά, Σεβασμιότατε, ζήσαμε συγκινητικές στιγμές και εμείς. Είμαστε κάτω από την Πεμπτουσία TV και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Είδαμε κόσμο να δακρύζει, κόσμο στα μπαλκόνια να γονατίζει, να ανάβει το θυμιατό, να περιμένει, να αραίνει με διάφορα λουλούδια και διάφορα άλλα μοίρα την εικόνα της Παναγίας Άξιο Νεστή. Είπατε και εσείς, μας δηλώσατε ότι το Μεσολόγγι ζει ένα θαύμα, Σεβασμιότατε.
0: Είναι θαύμα, γιατί αν κρίνει κανείς ότι νομίζω 1,5 χρόνο πριν είχε έρθει η εικόνα στην Αθήνα, 3 χρόνια πριν είχε πάει στην Κομωτινή, κανείς πραγματικά δεν ήταν σίγουρος ότι το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, γιατί πραγματικά είναι υπέρβαση αυτό που έγινε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 3 φορές να εξέλιξει η εικόνα και να επισκεφθεί την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή. Εγώ πιστεύω ακλόνητα ότι είναι ένα θαύμα της Παναγίας και που μας φώτισε να καταθέσουμε το αίτημα και που μας καθοδήγησε στο να μπορέσουμε έτσι να κινηθούμε με έναν σεμνό τρόπο, εκδηλώνοντας την επιθυμία μας και καταθέτοντας τα επιχειρήματα που είχαμε, αλλά και ο φωτισμός των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Καθηγουμένων, οι οποίοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και να συμμετάσχει η Ιερά Εικόνα στους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Σεβασμιότατε, η Παναγία είναι παρούσα και στον λαό τον ελληνικό, αλλά και παλιότερα, έτσι, στους εξοδίτες μεσολογγίτες. Ήταν παρούσα και στις ψυχές των ελεύθερων πολιορκημένων, έτσι δεν είναι?
0: Μα εάν δεν υπήρχε η δύναμη της πίστης, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αντέξουν κάτω από αυτές τις συνθήκες της πολιορκίας, να ξεπεράσουν όλους τους φόβους, όλα τα είδη των φόβων που βίωσαν, να γιγαντώσουν τη θέλησή τους έτσι ώστε να μην υποταχθούν, να μην συμβιβαστούν, να μην συνθηκολογήσουν, να μην διαπραγματευτούν και στο τέλος να επιλέξουν την δια του θανάτου ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία έδινε στήριξη στη μάνα που έβλεπε το παιδί της να πεθαίνει από την πείνα, στη σύζυγο που έπρεπε να συμπαρασταθεί είτε στο τραυματισμένο σύζυγό της, είτε να αποχαιρετήσει τον νεκρό σύζυγό της και να γίνει και μάνα και πατέρας πλέον μέσα στην οικογένεια. Η Παναγία ήταν εκείνη που στήριζε τους ηλικιωμένους να αντέξουν κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες της πολιορκίας. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε

0: εκφράσει το αίτημά μας προς την ιερά κοινότητα ότι 200 χρόνια μετά η Παναγία θα έπρεπε να γίνει και πάλι η εξοδίτησα για να έρθει να τιμήσει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Στην προσφώνησή σας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μεσολόγγι, Σεβασμιότατε, είπατε ότι παραμένει έως σήμερα και παραμένει στους αιώνες των αιώνων η Παναγία μας μητέρα, καταφυγή και οδηγός του λαού μας, η κυρά του Αγίου Όρους, η αγγελοφώνητη Παναγία Άξιον Εστί. Έρχεται σήμερα σε μια άλλη πίμνη δική της και αυτή σε μια πόλη ιερά, σαν το περιβόλι, Σεβασμιότατε.
0: Μα νομίζω ότι και ένα από τα επιχειρήματά μας ήταν ότι το Μεσολόγγι είναι η μοναδική πόλη που έχει αυτόν τον τίτλο και δεν είναι, ξέρετε, μόνο ένας τίτλος. Είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι αληθινό. Όντως, η πόλη του Μεσολογγίου έχει μια ιερότητα, γιατί είναι ποτισμένη από άκρο εις άκρο με τη θυσία των εξοδητών, με τα δάκρυα, με τον υδρότα των μαχών, με το αίμα των μαρτύρων. Οπότε είχε πραγματικά πολλούς λόγους η Παναγία να έρθει, γιατί ήρθε σε μια πόλη ιερά, σε έναν τόπο αγιασμένο, σε έναν τόπο μαρτυρικό, και είναι εκείνη η οποία μπορεί να καταλάβει καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει μαρτύριο, τι σημαίνει θυσία, αφού και η ίδια πόνεσε, και η ίδια έγινε αυτό της μάρτυρας της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η παρουσία της σε αυτόν τον τόπο θα λέγαμε ότι είναι ακόμη μια αναγνώριση της Παναγίας μας για τη θυσιαστική και μαρτυρική προσφορά των εξοδητών και προς το έθνος και προς την Εκκλησία και προς την κοινωνία μας ολόκληρη.
1: Σεβασμιότατε, η εικόνα θα παραμείνει έως τις 9 Μαΐου το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
0: Το Σάββατο τα ξημερώματα θα αναχωρήσει, 4 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί το προσκύνημα, να προετοιμαστεί ο ναός για να τελεστεί στις 5 η τελευταία παράκληση και στο τέλος της παρακλήσεως θα κατεβοδώσουμε την Παναγία μας, τον Άγιο Πρωτοεπιστάτη και τους Αγιορείτες Πατέρες για το ταξίδι τους στην επιστροφή στο Άγιον Όρος.
1: Κόσμος έρχεται από όλη την Ελλάδα στο Μεσολόγγι, Σεβασμιότατε.
0: Αυτή είναι η μέχρι στιγμή η εμπειρία μας, ναι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, των κοινωνικών τάξεων, από όλα τα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό, έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία μας, να καταθέσουν μπροστά της την ευγνωμοσύνη τους, αλλά και το αίτημά τους. Είμαι σίγουρος ότι θα αναχωρούν αναπαυμένοι από αυτό το προσκύνημα και θα έχουν πλέον ολοζόντα την παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους και θα παίρνουν δύναμη, κουράγιο και απαντοχή για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, τις αντεξιότητες της καθημερινότητας. Η Παναγία είναι στήριγμα, η Παναγία είναι η ελπίδα μας, η Παναγία είναι η μεσητεία μας προς τον Θεό. Η Παναγία μας είναι το λιμάνι, το απάνεμο στο οποίο όλοι καταφεύγουμε όταν οι τρικυμίες του βίου ξεσπούν και έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε στη μητρική της παρουσία και παρησία που έχει προς τον Θεό, αφού εκείνη μεσητεύει για όλους εμάς και προσεύχεται για όλους εμάς τα πνευματικά της παιδιά.
1: Ποιες στιγμές ήταν αυτές που σας συγκίνησαν περισσότερο, Σεβασμιότατε? Είδαμε και έναν ηλικιωμένο, έτσι αρματωμένο Μεσολογγίτη, δεν την άφηνε καθόλου την εικόνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Είναι ο γυρεότερος των μελών όλων των συλλόγων, ένα πρόσωπο ιερότατο για το Μεσολόγγι, με βαθιά πίστη. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα και ουσιαστικά ένιωστα ότι έβλεπαν μπροστά τους ολοζόντελη την Παναγία, και αυτή η σχέση του κάθε πιστού με την Παναγία είναι μοναδική, είναι ανεπανάληπτη, είναι δυνατή, είναι αληθινή, είναι μια σχέση που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αλλά και που είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσει κανείς. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, οι άνθρωποι συναισθάνονταν τη μοναδικότητα των στιγμών, την ιερότητα των στιγμών και συμμετείχαν, πιστεύω, με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, με όλο τους το είναι, εκείνη τη στιγμή που έβλεπαν για πρώτη φορά την Παναγία να εισέρχεται στην πόλη και να κατευθύνεται ιδανευτικά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στη Μητρόπολη.
1: Βλέπατε κι εσείς τα βλέμματα των ανθρώπων αυτό που λέγατε πριν, ζητούσαν την παρηγοριά, την παραμυθία της Παναγίας?
0: Τα βλέμματα καρφωμένα πάνω της και νομίζω για πρώτη φορά είδα τους πιστούς να κοιτούν με αυτόν τον τρόπο ένα ιερό εικόνισμα. Δεν το έχω ξαναζήσει, ομολογουμένως δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που σίγουρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα της Παναγίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σαν να έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους την ολοφώτινη μορφή της και αισθάνονται ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μόνο ένα βλέμμα, ήταν μια κίνηση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό της.
1: Σεβασμιότατε, μάθαμε ότι σήμερα από την Ιπάτη ήρθε λεωφορείο και ανάμεσα στους ανθρώπους τους πιστούς που ήθελαν να προσκυνήσουν τη χάρη της στο Μεσολόγγι, την Παναγία του Άξιον Εστί, ήταν μια 100 ετών γιαγιά.
0: Μάλιστα.
1: 100 ετών.
0: Είναι
1: αντιλαμβάνεστε ότι για να κάνει ένα ταξίδι 3,5 ώρες από την Ιπάτη στο Μεσολόγγι, τι έχει στην καρδιά της αυτή η γυναίκα και στο μυαλό της για την Παναγία.
0: Είναι συγκλονιστικό. Αυτή η είδηση είναι όντως συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και είναι αυτή η πίστη των ανθρώπων που μας διδάσκει και μας δίνει και δύναμη και μας δημιουργεί και αισθήματα ευθύνης σε εμάς των ποιμένων, γιατί πρέπει να σταθούμε αντάξει της πίστης αυτών των ανθρώπων και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις αυτή η πίστη να περιφρουρείται, να περιχαρακώνεται, να γιγαντώνεται, γιατί δεν έχουν υπηστεί άλλο εφόδιο παρά μόνο αυτή την πίστη τους προς την Παναγία, προς τον Θεό και την εμπιστοσύνη τους προς την Εκκλησία.
1: Σε αυτή την εποχή που ζούμε, σεβασμιότατε, έρχεται η Παναγία να μας σκεπάσει, να μας παρηγορήσει και να μας ενδυναμώσει, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι εκτός αυτών που είπατε, η Παναγία μας έρχεται να μας δείξει ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου, που δεν είναι άλλος από το να κινείται αγαπητικά προς τον Θεό. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα της Παναγίας. Η Παναγία μας αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στο Θεό, τον αγάπησε όσο κανένας άλλος άνθρωπος, διεικόνισε το θέλημα του Θεού όσο κανένας άλλος άνθρωπος, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ατομικισμό, στον εγωισμό να εισέλθει μέσα στην ψυχή της. Γι' αυτό και είναι το πρότυπο της απόλυτης ταπείνωσης και υπακοής. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω η Παναγία μας καταδεικνύει τον αληθινό μας σκοπό, που είναι να κινούμαστε αγαπητικά προς το Θεό, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ζούμε και να αναπνέουμε μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο και την πατερική μας διδασκαλία, και με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε κι εμείς τέκνα της Αναστάσεως, όπως έγινε εκείνη η θυγατέρα της Αναστάσεως, και να αξιωθούμε να νικήσουμε όντως τον θάνατο και να απολαύσουμε διαπρεσβειών της την μακαριότητα του Παραδείσου, όπως και εκείνη με τη μετάστασή της βρίσκεται ολοζώντανη πλέον στον Παράδεισο. Έτσι νομίζω ότι μας ανοίγει και εμάς τον δρόμο που δεν είναι άλλος από τη μετοχή μας στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Σας είδαμε και εσάς, Σεβασμιότατε, αρκετές φορές συγκινημένο και ειδικά όταν μπήκαμε στον κήπο των Ηρών με την εικόνα του Άξιον Εστί. Τι είναι για σας η Παναγία?
0: Για μένα ως επίσκοπος αυτό που συνέβη ήταν κάτι συγκλονιστικό, διότι εγώ είχα την πρωτοβουλία να το ζητήσω. Ένας νέος επίσκοπος, 1,5 έτος μόνο είχα που είχα λάβει τη χάρη της αρχιεροσύνης, τόλμησα όμως να εμφανιστώ μπροστά στους πατέρες, τόλμησα να καταθέσω το αίτημά μου, το προσπάθησα να γίνει αυτό με τον πλέον σωστό και διακριτικό τρόπο. Νομίζω για μένα ως επίσκοπος μεγαλύτερη δωρεά δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει η Παναγία από αυτό που με αξίωσε να την υποδεχτώ εγώ ως επίσκοπος αυτής της τοπικής εκκλησίας. Για κάθε μοναχό, για κάθε άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκκλησία, η Παναγία είναι η μητέρα του, είναι η μητέρα μας εμάς των μοναχών, εμάς των ανθρώπων που έχουμε επιλέξει τον άγαμο κλήρο. Είναι εκείνη που μας ακούει σε πολύ δύσκολες και οριακές στιγμές της ζωής μας. Είναι εκείνη που μας δίνει τη δύναμη να αντέξουμε, που μας ενισχύει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Μέσα στην καρδιά μας κατέχει κυρίαρχη θέση η Παναγία μας, όπως και στο Άγιο Όρος, και γι' αυτό είναι προστάτηδα του Αγίου Όρους, γιατί είναι προστάτηδα κάθε μοναχού, κάθε ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Υιόν της και Θεό μας. Ήταν όντως συγκλονιστικές στιγμές που τις έζησα ως επίσκοπος και ευγνωμονώ την Παναγία μας για αυτή τη μεγάλη δωρεά που έκανε επί των ημερών της δικής μου ταπεινής επισκοπικής διακονίας να έρθει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και να ευλογήσει την τοπική μας εκκλησία και το χριστεπώνυμο πλήρωμά της.
1: Αρκετός κόσμος από τους πιστούς και όχι μόνο και τους κληρικούς σας προσέγγιζε, σας ευχαριστούσε για την μεγάλη αυτή δωρεά και την ευλογία που είχε το Μεσολόγγι να υποδεχτεί την εικόνα του Άξιον Εστί, σεβασμιότατε. Τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσετε από κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί, κάποια κυρία που σας έχει μπει στην καρδιά και στο μυαλό?
0: Νομίζω είναι η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Αισθάνθηκα πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες να πούνε ένα ευχαριστώ, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για αυτό το γεγονός. Και είναι πολύ όμορφο να δέχεται ο πατέρας την ευγνωμοσύνη των παιδιών του, ο ποιμένας την ευγνωμοσύνη των μελών του ποιμνίου του. Το κρατάω αυτό γιατί όντως και μου δίνει δύναμη και μου δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι στιγμές που πραγματικά θα έλεγα νοηματοδοτούν πλέον τη ζωή μας και θα μείνουν σίγουρα ανεξίτηλα χαραγμένες και στη μνήμη και στη θύμηση. Δόξα τω Θεώ. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές.
1: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα, για την προβολή αυτού του γεγονότος και εύχομαι να προλάβουν να προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι όσοι το έχουν προγραμματίσει, όλοι όσοι το επιθυμούν, να μην αισθανθεί κανείς αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, να μην προλάβει, να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός 24 ώρες, 24 ώρες μέχρι το Σάββατο, τα ξημερώματα του Σαββάτου και νομίζω ότι η Παναγία μας θα αναχωρήσει από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και θα μας αφήσει πλέον ως ευλογία τη θεομητορική της πλέον παρουσία, η οποία δεν νομίζω ότι θα αναχωρήσει ποτέ. Πνευματικά η Παναγία μας, το άξιο νεστή, θα είναι πάντοτε εδώ και το Μεσολόγγι θα απολαμβάνει πάντοτε τη στοργή της, την προστασία της και τις πρεσβείες της.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παναγία να μας σκεπάζει και να μας ενδυναμώνει, σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ.
1: Την ευχή σας. Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Έχουμε δει σε μια άλλη εκπομπή προηγούμενη τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, γενικότερα τα θαύματα και κυρίως τα θαύματα εκείνα τα οποία έκανε σε νεκρούς ανθρώπους, ανέστησε δηλαδή τους νεκρούς. Έκανε τέτοια τρία μεγάλα θαύματα. Είναι η ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, είναι η ανάσταση του μονογενούς Υιού της χείρας της Ναΐν και είναι η ανάσταση του Λαζάρου. Τρία μεγάλα θαύματα τα οποία αναφέρονται σε αναστάσεις νεκρών. Στη συνέχεια όμως το μεγαλύτερο γεγονός που διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την παράδοσή μας, είναι η Ανάσταση του ίδιου του Χριστού. Δεν μπορώ να το πω αυτό ως θαύμα. Δεν είναι απλώς ένα θαύμα. Είναι ένα γεγονός αφού ο Χριστός με τη Θεία του φύση ανέστησε την ανθρώπινη φύση η οποία πέθανε επάνω στο Σταυρό και αυτό είναι απόδειξη της θεότητός του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών, πέθανε η ανθρώπινη φύση, αναστήθηκε η Θεία Φύση, ανέστησε την ανθρώπινη φύση, είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Και υπάρχουν διάφορες θρησκείες, καμία θρησκεία δεν έχει Θεό ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μπορεί να λατρεύουν ως θεούς που έκαναν διάφορα πράγματα, αλλά καμία δεν έχει αναστημένο Χριστό όπως έχουμε εμείς. Και ακριβώς αυτό το γεγονός θα το παρουσιάσω στη σημερινή εδώ εκπομπή. Θα δούμε μερικά σημεία, δεν μπορεί κανείς να εξαντλήσει αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, μερικά σημεία για την έγερση του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού και την εμφάνιση του πρώτα στις μυροφόρες γυναίκες. Το πρώτο σημείο που θέλω να πω ότι όντως ηγέρθη ο Κύριος ημώνης ο Χριστός, ηγέρθη εκ νεκρών, δηλαδή η ψυχή του Χριστού που χωρίστηκε από το σώμα, πέθανε το σώμα επάνω στο Σταυρό, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Η θεότητα δεν χωρίστηκε ούτε από την ψυχή ούτε από το σώμα, αλλά η θεότητα, η ψυχή μάλλον μαζί με τη θεότητα κατέβηκε στον Άδη και το σώμα μαζί με τη θεότητα παρέμεινε στον τάφο. Στη συνέχεια επέστρεψε η ψυχή μαζί με τη θεότητα στο σώμα και έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Συγγνώμη, η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λέμε ότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ο Χριστός ηγέρθη εκ των νεκρών. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και το λέει «Ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητης ζωής περιπατήσουμε». Για αυτή την Ανάσταση του Χριστού ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως που λέμε εκεί «Σταυρωθέντατε επί ποντίου Πιλάτου και τα φέντα και παθόντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς». Οπότε σύμφωνα με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος «Ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός». Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή πώς αναστήθηκε ο Χριστός, πώς αναστήθηκε το σώμα το οποίο πέθανε πάνω στο Σταυρό, δια της δόξης του Πατρός? Όχι δηλαδή η θεότητα του Χριστού ανέστησε το σώμα? Φυσικά όταν λέμε δια της δόξης του Πατρός εννοούμε και δια της δόξης του Υιού, γιατί δεν είναι άλλη δόξα του Πατρός και άλλη δόξα του Υιού. Επομένως αναστήθηκε με τη θεότητα. Γι' αυτό και λέει ο Ιωάννης Ζωναράς «Υιός, ο Υιός είναι Θεός ομοσθενής και μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και ο Πατρός», ο Πατήρ μάλλον. Οπότε αναστήθηκε εκ των νεκρών. Αναστήθηκε το ανθρώπινο σώμα το οποίο είχε πεθάνει. Αυτό το λέει επανειλημμένος ο Απόστολος Παύλος ότι ηγέρθη ο ίδιος ως Θεός ήγηρε το σώμα το οποίο είχε πεθάνει. Γι' αυτό στην 1η προς Κορινθίους επιστολή κάνει λόγο και λέει «Η Χριστός ου και γίγερτε κενών άρα το κήρυγμα ημών κενή δε η πίστης ημών». Εάν ο Χριστός δεν είχε εγερθεί εκ νεκρών θα ήταν άδειο το κήρυγμά μας και άδεια η πίστη μας. Το ίδιο ακριβώς λέει πιο κάτω σε ένα άλλο χωρίο. «Η Χριστός ου και γίγερτε ματέα η πίστη ημών».
Εδώ φαίνεται ότι κάνει συνεχώς λόγος. Ηγέρθη, λόγο. Ηγέρθη, εγήγεται. Που σημαίνει ο ίδιος ο Χριστός ως Θεός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Θα λέγαμε ότι όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, όπως ο Χριστός, μάλλον όπως κολυμβητής, όταν βγαίνει μέσα από το νερό, πρώτα αναδύεται η κεφαλή και μετά όλο το σώμα, έτσι ακριβώς λέγεται εδώ. Νινί, λέει ο Απόστολος Παύλος, νινί δε Χριστός εγήγερτε εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγέννητων. Έγινε η απαρχή όλων των κεκοιμημένων. Γι' αυτό ψάλαμε στην Εκκλησία, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατον πατή σας και της αντιμνήμασης ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός αναστήθηκε χωρίς να τον δει κανένας. Κανείς δεν τον είδε όταν αναστήθηκε, γιατί όπως ψάλαμε και στην Εκκλησία, εσφραγισμένου το πνήματος η ζωή εκτάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός. Και όταν κατέβηκε ο άγγελος και οι άγγελοι, τότε μετακύλησαν το λίθο από το

δεν εμφανίστηκε στον Πιλάτο, δεν εμφανίστηκε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, γιατί δεν ήθελε ο Χριστός να εμφανιστεί και να κάνει ένα σόου, δεν ήθελε να κάνει απλώς μια επίδειξη. Η φανέρωση του Χριστού στους μαθητές του ήταν για ένα και μοναδικό λόγο. Φυσικά για να πιστέψουν στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάστασή του, αλλά κυρίως για να τους οδηγήσει στη θέωση. Δηλαδή οι μαθητές ήταν ήδη ετοιμασμένοι, ήδη καθαροί εστέ δια των λόγων «Ον λελάρικα ημίν», τους είπε ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος. Είχαν καθαριστεί, είχαν φτάσει στο φωτισμό κατά διαφόρους βαθμούς και μετά η εμφάνιση του Χριστού στους φίλους του έγινε για να τους οδηγήσει συνέχεια στη θέωση και τον αγιασμό. Δεν εμφανίζεται ο Χριστός για μια ψυχολογική, τέλος πάντων, χαρά ή να προσφέρει κάτι εξωτερικό και ψυχολογικό. Εμφανίζεται για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη θέωση και στον αγιασμό. Γι' αυτό και δεν εμφανίστηκε στους εχθρούς του, πάντοτε εμφανίζεται στους φίλους του. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί με κατάλληλο τρόπο, ώστε βλέποντας τον Χριστό να οδηγηθούν στη θέωση. Όταν διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια, βλέπουμε εκεί συγκεκριμένα 11 αναστάσεις του, φανερώσεις μάλλον του Χριστού, 11 φανερώσεις του Χριστού μετά την Αγία του Ανάσταση. Είναι πρώτα η εμφάνισή του στις μυροφόρες γυναίκες, μεταξύ των οποίων ήταν και η Παναγία, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, η εμφάνισή του στη Μαρία τη Μαγδαληνή, ιδιαίτερη εμφάνιση. Τρίτον, στους μαθητές του την ημέρα της Αναστάσεως, την Κυριακή, το απόγευμα, όταν ήταν συγκεντρωμένοι στο Υπερόν. Τέταρτη εμφάνισή του ήταν στους δυο μαθητές οι οποίοι πήγαιναν προς Εμαούς. Πέμπτον, στους 11 μαθητές την επόμενη Κυριακή, παρόντος και του Θωμά. Έκτον, στο Σίμωνα τον Πέτρο. Έβδομον, στους 7 μαθητές οι οποίοι ήταν στην λίμνη της Τιβεριάδος. Όγδο, στους 11 μαθητές στη Γαλιλαία, όπως το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αλλά εδώ αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος που ήταν 500 μαθητές. Φαίνεται ότι σε αυτήν την εμφάνιση δεν ήταν μόνο οι 11 μαθητές, αλλά ήταν και άλλοι μαθητές, περίπου 500. Η ένατη εμφάνιση ήταν στους μαθητές στη Βιθανία, όταν αναλήφθηκε, εμφανίστηκε και μετά αναλήφθη στους ουρανούς. Η δέκατη εμφάνιση είναι, όπως το διασώζει ο Απόστολος Παύλος, στον αδελφό Θεό Ιάκωβο, τον αδελφό του, τον ετεροθαλή αδελφό του, που ήταν παιδί του Ιωσήφ. Και έχουμε την ενδέκατη εμφανέρωση του Αναστάντου Χριστού στον Απόστολο Παύλο. Αργότερα βέβαια, μετά την Πεντηκοστή, δεν ήταν τότε μαθητής ο Απόστολος Παύλος, αλλά όπως ο ίδιος λέει, κάνει μια αναφορά σε ποιους αναστήθηκε ο Χριστός και στο τέλος λέγει «τέλος δε έσχατον πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή». Τελευταία από όλους εμφανίστηκε σαν σε μένα που είμαι σαν το έκτρωμα. Οπότε έχουμε τις 11 αυτές ονομαστικές, θα έλεγα ιδιαίτερες εμφανίσεις του Χριστού, αλλά δεν ήταν μόνον αυτές. 40 μέρες ο Χριστός εμφανιζόταν σε πάρα πολλούς, ώστε στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, να λέγεται εκεί «Εις μαθητές μετά το παρέστησεν», λέγει, «παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού». Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν και πολλές αναστάσεις σε πολλούς μαθητές, και στους 11 πριν του Ιούδα βέβαια που είχε αυτοκτονήσει, αλλά και στους άλλους, τους 70 και πάνω από 500 αδελφούς, συνεχώς εμφανιζόταν ο Χριστός. Ας έρθω τώρα στο τρίτο σημείο, να δούμε τις φανερώσεις του Χριστού στις μυροφόρες γυναίκες, που ήταν η πρώτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Στις μυροφόρες γυναίκες. Πρώτα εμφανίστηκε στις γυναίκες μυροφόρες και μετά στους μαθητές. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί

0: ή πρώτα ο Χριστός φανερώθηκε στις μυροφόρες γυναίκες και αργότερα μετά στους μαθητές. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί οι γυναίκες ήταν πολύ θαραλέες και είχαν πολύ μεγάλο θάρρος, είχαν αποβάλει τη δειλία και τον ακολούθησαν μέχρι σχεδόν το Γολγοθά. Οπότε αυτές ήταν οι γυναίκες εκείνες που είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για τον Θεό και αψήφισαν όλους τους κινδύνους. Ενώ οι μαθητές υπελόγησαν το φόβο των Ιουδαίων, έβαλαν, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να λειτουργήσει λίγο η λογική και κρίστηκαν μες το υπερόν, οι γυναίκες επειδή λειτουργούσαν με την καρδιά περισσότερο και αγαπούσαν τον Χριστό και είχαν θάρρος και στο θέμα αυτό, γι' αυτό ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Γολγοθά. Όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο Γολγοθά και πέθανε πάνω στο Γολγοθά και έγιναν τότε μεγάλοι σεισμοί, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει: «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές, απομακρώθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από τις Γαλιλαίας διακονούσε αυτό». Δηλαδή εκείνη τη φοβερή ώρα, εκείνη την ώρα που γινόταν σεισμός μεγάλος, όταν ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό, ήταν γυναίκες λίγο πιο πέρα και παρακολουθούσαν τα γεγονότα απομακρώθεν, οι οποίοι διακονούσαν τον Χριστό από την Γαλιλαία. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει και άλλη λεπτομέρεια από την αποκαθήλωση. Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος πήγαν να ενταφιάσουν τον Χριστό, τότε λέει: «Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου». Δηλαδή τον ενταφίασαν και απέναντι από τον τάφο παρέμεινε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Θα δούμε ποια ήταν αυτή η άλλη Μαρία. Μετά ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας αναφέρει: «Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται». Πάλι εδώ το ίδιο περιστατικό το αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει: «Κατακολουθήσασε δε γυναίκες, έτινες ήσαν συνερηθείε αυτό εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Υποστρέψασε δε, ητίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή». Εδώ είναι πιο λεπτομεριακός, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Λέει ότι ήρθαν από τη Γαλιλαία και έβλεπαν το μνημείο και έβλεπαν πως το έθεσαν, τον έθεσαν και γύρισαν πίσω, αγόρασαν αρώματα, ησύχασαν κατά την εντολή που έπρεπε το Σάββατο να μην κάνουν καμία εργασία και στη συνέχεια πήγαν στο μνημείο πρωί, λίαν πρωί της μιαν Σαββάτων. Άρα οι γυναίκες αυτές, οι μυροφόρες, ακολουθούσαν τον Χριστό, είχαν πολύ μεγάλη αγάπη, είχαν αφιερωθεί στον Χριστό και εκείνες, είχαν εγκαταλείψει τα πάντα, αγαπούσαν υπερβολικά τον Χριστό, είχαν περισσότερο ανδρεία και περισσότερο θάρρος και έφτασαν μέχρι το Σταυρό το Γολγοθά και ήταν παρόντες και παρακολουθούσαν όλα αυτά που γινόταν κατά τον ενταφιασμό. Οπότε είναι φυσικό, ξεκίνησαν το πρωί, τη μία των Σαββάτων, λίαν πρωί, όρθρου βαθέως, ξημερώματα της Κυριακής και πήγαν στο μνημείο. Και ο Χριστός τους ανταπέδωσε την αγάπη του με την εμφάνιση την οποία έκανε σε αυτές. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος γιατί εμφανίστηκε ο Χριστός στις μυροφόρες γυναίκες πρώτα και μετά στους μαθητές είναι ένας θεολογικός λόγος, τον οποίο αναφέρει και περιγράφει και παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ανανέωση της ανθρωπίνης φύσεως και είναι αναζώωση και ανάπλαση και επάνωδος στην αθάνατη ζωή του πρώτου Αδάμ. Έχουμε τον πρώτο Αδάμ, ο οποίος δημιουργήθηκε από το Θεό και απομακρύθηκε από το Θεό και πέθανε πνευματικά και αργότερα πέθανε και σωματικά. Και έχουμε τώρα τον Χριστό, ο οποίος είναι ο έσχατος Αδάμ και γίνεται ο νέος Αδάμ, ο οποίος επαναφέρει τον παλαιό Αδάμ πάλι στην πρωταρχική ζωή του και ακόμη περισσότερο τον ανεβάζει, ακόμη περισσότερο, γιατί τώρα ενώνεται η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση. Και εφόσον η Ανάσταση του Χριστού είναι ανάπλαση, αναγέννηση, αναζώωση του παλιού Αδάμ από τον νέο Αδάμ, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για να πει: όπως τον πρώτο Αδάμ όταν δημιουργήθηκε πρώτη τον είδε η Εύα, δηλαδή όταν έκανε τον Αδάμ και μετά έκανε την Εύα, άρα πρώτη η Εύα είδε τον Αδάμ, έτσι πρώτες οι γυναίκες έπρεπε να δουν τον νέο Αδάμ που αναστήθηκε και έφερε μια νέα ζωή στο ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει να πει: η Εύα που αμάρτησε παρέβη την εντολή του Θεού με την παρέμβαση του διαβόλου, στη συνέχεια έφερε το μήνυμα της πτώσεως στον Αδάμ. Τώρα η γυναίκα είναι εκείνη που φέρνει το μήνυμα της Αναστάσεως στους Αποστόλους. Έτσι έχουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την αποκατάσταση της γυναικός, για να μην κατηγορούν τις γυναίκες ότι αυτές ήταν η αιτία της πτώσεως. Εδώ τώρα και με την Παναγία που είναι η αιτία της αναγεννήσεως, διότι γέννησε το Χριστό της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά και οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πρώτες είδαν τον Χριστό, και έχουμε λοιπόν την αποκατάσταση της γυναικός για να μην κατηγορούνται ότι αυτές ήταν η αιτία της πτώσεως. Και έρχομαι τώρα στο τέταρτο σημείο για να παρουσιάσω δύο αναστάσεις, ή μάλλον συγγνώμη, δύο φανερώσεις του Αναστάντος Χριστού στις γυναίκες. Η πρώτη φανερώση ήταν στην Παναγία. Βέβαια δεν περιγράφεται ακριβώς μέσα στα Ευαγγέλια ότι εμφανίστηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του στην Παναγία, και μάλιστα ήταν η πρώτη εμφάνισή Του, δεν αναφέρεται ρητός, αλλά η όλη παράδοση της Εκκλησίας, θα μπορούσα να σας αφέρω πάρα πολλά χωρία πατέρων της Εκκλησίας που λένε ότι ο Χριστός αμέσως μετά την Ανάστασή Του φανερώθηκε στη μητέρα Του, και αυτή η Παναγία είδε πρώτον τον Αναστάντα Χριστό. Αυτό το αναλύει διεξοδικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μέγας αυτός θεολόγος. Πρώτα μελετά τα κείμενα και εκεί βλέπει ότι υπάρχουν μερικά χωρία που λέει Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Ποια είναι η άλλη Μαρία? Υπάρχει άλλο χωρίο Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η του Ιωσή. Υπάρχει άλλο χωρίο που λέει Μαρία η του Ιακώβου. Ποια είναι αυτή η άλλη Μαρία και η Μαρία του Ιακώβου? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ αναφέρεται στην Παναγία και λέγεται η άλλη Μαρία, και μετά λέει η Μαρία του Ιακώβου, που ο Ιάκωβος ήταν ο θετός γιος της Παναγίας, και τον ονομάζει έτσι του Ιακώβου, και ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι αυτή είναι η άλλη Μαρία. Και οι Ευαγγελιστές συνεσκιασμένως το παρουσιάζουν αυτό. Γιατί? Διότι δεν ήθελαν οι άλλοι που διαβάζουν ότι αναστήθηκε ο Χριστός να πούνε ότι τον είδε πρώτα η μητέρα του. Φυσικά η μητέρα τι θα έβλεπε, και άρα ήταν μια φαντασία. Δηλαδή δεν το αναφέρουν, λέει, ρητός, για να μην δώσουν αφορμή στους απίστους να αμφισβητήσουν το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, αφού το βεβαιώνει η μητέρα του. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας τον αλεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και όταν διαβάσει κανείς το εορτοδρόμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου θα δει ότι παραπέμπει και σε πολλά τροπάρια και σε πολλούς Αγίους άλλους της Εκκλησίας που το λένε αυτό. Και βεβαίως είναι, θα λέγαμε, και λογικό. Ήταν αδύνατον ο Χριστός να μην εμφανιστεί στη μητέρα του, και μάλιστα στην Παναγία, η οποία είχε φτάσει ακόμη και στα Άγια των Αγίων, είχε φτάσει πάνω στη θέωση, είχε θεωθεί, από την οποία προσέλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και την αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν αδύνατον ο Χριστός να μην εμφανιστεί στη μητέρα του, και επεφύλαξε αυτό το προνόμιο πρώτα στη μητέρα του. Και το άλλο γεγονός που ήθελα έτσι να σας αναφέρω από τις εμφανίσεις του Χριστού στις μυροφόρες γυναίκες είναι στη Μαρία τη Μαγδαληνή. είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήρθε στο μνημείο σκοτίας αιτιούσης. Ακούμε το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο τάφος που ήταν, που ενταφίστηκε ο Χριστό, ήταν έξω από το Ιερό Σόλυμα. Υπήρχαν στρατιώτες που εφύλασαν τον τάφο. Υπήρχε ο φόβος από τους Ιουδαίους που έκανε τους μαθητές να κλείνονται μέσα στο Ιππερό. Κι όμως μόνη της η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ξεκίνησε σκοτάδι πριν ακόμη ξημερώσει, χωρίς να υπάρχει φως, σκοτίας αιτιούσης, και πήγε στο μνημείο. Και όταν πήγε στο μνημείο είδε την πέτρα που μετατοπίστηκε από το μνημείο και αμέσως επέστρεψε πίσω στο Ιεροσόλυμα για να αναγγείλει αυτό το γεγονός στους Αποστόλους, στους μαθητές. Και έτρεξαν οι δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και πράγματι διεπίστωσαν ότι το μνημείο ήταν κενό. Είχε παραμεριστεί η πέτρα και μέσα δεν υπήρχε το σώμα του Χριστού. Και επέστρεψαν πίσω οι δύο αυτοί μαθητές. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν επέστρεψε πίσω. Παρέμεινε εκεί και στεκόταν έξω από το μνημείο, έξω από τον τάφο, και έκλαιγε. Και σε μια στιγμή είδε με τα μάτια της, έριξε ένα βλέμμα μέσα στο μνημείο και βλέπει εκεί ότι στο τόπο που ήταν το σώμα του Χριστού δεν υπήρχε το σώμα, αλλά από την κεφαλή από την μια μεριά και από τα πόδια από την άλλη πλευρά ήταν δύο λευκοφορεμένοι άνδρες με ρούχα αστραφτερά που ήταν οι άγγελοι. Και η Μαρία η Μαγδαληνή έκλαιγε. Και τότε εκείνοι είπαν, γίνε τι κλαίεις, γίνε γιατί κλαις, γυναίκα γιατί κλαις. Εκείνη είπε ότι διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω πού τον έχουν βάλει. Και ενώ έλεγε αυτά, στρέφεται πίσω, φαίνεται κάποια δύναμη, κάποια ενέργεια προερχόταν από το μέρος εκείνο, στρέφεται και βλέπει τον Ιησούν, τον Χριστό, αλλά δεν τον αναγνώρισε και νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Και εκείνος της λέει, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς, γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον αναζητάς? Και λέει εκείνη επειδή θεώρησε ότι είναι ο Κυπουρός, Κύριε λέει, εάν εσύ τον έκλεψες και τον έβαλες κάπου, σε παρακαλώ πες μου πού τον έβαλες για να πάω να τον πάρω. Δεν τον αναγνώρισε. Και οι μαθητές αργότερα θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, δεν τον αναγνώρισαν γιατί είχε άλλο σώμα και λαμπρό και διαφορετικό από εκείνο το οποίο είχε πριν. Και τότε ο Χριστός της είπε, Μαρία, και λέγοντας το όνομα της Μαρία, και φυσικά βγαίνει από το όνομα αυτό και μια φωνή, Μαρία, εκείνη αμέσως του είπε, Ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε, και έπεσε να το προσκυνήσει και εκείνος είπε, μη μου άπτου, ούγαρα να βέβαικα προς τον πατέρα μου. Γιατί, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, αυτό το προνόμιο να τον ακουμπήσουν το επεφύλαξε στη μητέρα του, γιατί λίγο μετά ήταν οι μυροφόρες οι γυναίκες οι οποίες κατά κύματα επήγαιναν στο μνημείο. Γι' αυτό και βλέπουμε στους διαφόρους ευαγγελιστές διαφορετικά περιστατικά. Άλλοτε πήγαινε η Μαρία Μαγδαληνή μαζί με την Παναγία, άλλοτε πήγαιναν άλλες μυροφόρες, άλλοτε άλλοι παρουσιάζουν, οι τρεις ευαγγελιστές, οι τέσσερις μάλλον, παρουσιάζουν διαφορετικά περιστατικά. Δηλαδή πήγαν οι πρώτες μυροφόρες, είδαν το γεγονός, εστράφησαν, επέστρεψαν, πήγαν οι άλλες, ξαναπήγαν κύματα-κύματα πήγαιναν οι μυροφόρες γυναίκες, που δείχνει τη μεγάλη αγάπη και την αφοσίωση που είχε στο Χριστό. Και εκεί σε κάποια φάση η δε λέει προσήθηκαν και ακούμπησε τα πόδια του και τον κατεφύλησαν και, και ασπάστηκαν τα πόδια του. Εδώ ήταν η Παναγία. Σε αυτό τον όμιλο ήταν η Παναγία, γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, δεν την άφησε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, γιατί ήθελε αυτό το προνόμιο να το έχει μόνο η μητέρα του, η Υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι έχουμε λοιπόν την Ανάσταση του Χριστού, που αναστήθηκε χωρίς να τον δει κανένας. Ο Χριστός αναστήθηκε εσφραγισμένου του μνήματος. Πρώτες τον είδαν οι μυροφόρες γυναίκες, πρώτη η Παναγία και μετά οι μυροφόρες γυναίκες και μετά οι μαθητές του Χριστού. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην αρχή και το θεωρώ σημαντικό, ότι ο Χριστός με τις εμφανίσεις του όταν αναστήθηκε δεν ήθελε να κάνει μια επίδειξη και να κάνει ένα σοου, ορίστε εσείς που με σταυρώσατε ή αυτοί που με σταύρωσαν τώρα απέτυχαν, ορίστε εγώ τώρα έχω αναστηθεί. Αλλά η εμφάνιση, η φανέρωση του Χριστού είχε ένα και μοναδικό σκοπό. Οι μαθηταί ήταν στην κάθαση και στο φωτισμό, δηλαδή είχαν αφήσει τα πάντα, είχαν αφήσει τα κτήματα, τους γονείς τους, τα πάντα, και ακολουθούσε τον Χριστό και οι μαθήτριές του. Είχαν φτάσει στο φωτισμό, προσεύχονταν, και έρχεται ο Χριστός με την Ανάστασή του να τους οδηγήσει στη θέωση, στη θεοπτία, γιατί κάθε θεοπτία είναι θέωση του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που το δίνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι αφιερώνουν τον εαυτό τους σε Αυτόν. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε κάποιος και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμη, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτεται ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για εσάς τους νεοτέρους και για εμάς τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεσε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει ένα πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάτι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν η γη ήταν λίγο πιο μακριά, αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θέμα το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα με κράματα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε τι χρειάζεται αυτό. Και λέει ένα από αυτό αναλήψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν τα λείψουν σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδερος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την, ας πούμε, την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, τα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000 πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή, στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, πόσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλωτισμό? Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό? Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν? Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω, γιατί εφόρησε η χώρα μου, έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι? Άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει? Εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιη. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα, τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα, όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν τις απολαύσεις τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα, όπως είπαμε, δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν. Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, το γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ως τρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη. Εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένους. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει «Τι κοιτάς έτσι συνεχώς». Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι ο σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Έχουμε σήμερα τον 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σε απαντήσω. Και τότε του λέει και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και το είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. και ο άνδρας, ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης, είπε «Καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών». Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτους, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιον σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος, το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τι είπε? «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. «Ποιήσουμε», δεν είπε «θα κάνω», είπε «ποιήσουμε έναν άνθρωπο». Και στον αμέσως επόμενο στίχο, τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει «επίησιν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόναν Θεό επίησιν αυτόν». Δεν συνεχίζει «και καθομοίωσιν», γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ύστερα λέει «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Η αρχική απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέθεσε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό, του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν οι σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρισε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάρισε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής, άλλου δόγματος, υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα έβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις εσύ, δεν φταίει το παιδί. Λέει, πως δεν φταίει το παιδί αφού μου έφερε γλυκό με μύγα? Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος. Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μήγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μήγα. Δηλαδή που σημαίνει ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία, του νου, την ελευθερία, της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι για να φτάσουμε να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθυριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου.

Πόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός οδείς σε ώρα και πόποτε, ουδέει δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα το δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τη γη, στη γη των Υιών Του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των Επιστολών, και επίσημη σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η δέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοιωσία, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλουσα ζωή. Τότε θα ολοκληρωθεί η αυτοκαθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές, και τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα παρουσία πλέον θα είμαστε, θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το ομοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις τελειοποιήσουμε ο ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθήτουμε». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού».
Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος.

0: δύο και την Εκκλησία. Αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά. Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος, αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης. Εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, μη μετέμω γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό. Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε. Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατεί. Τι σημαίνει ιχνηλατεί? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατεί. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα στο Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές του Απόστολου Παύλους, ο Απόστολος Ιάκωβος. Διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε και εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει, «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός σου του περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μιμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθούν, να το πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρυμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε μια καινούργια εκπομπή, την ονομάσαμε εμείς και οι άλλοι και σκοπεύουμε μέσα από αυτά να διερευνήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, πώς μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι να κουβεντιάζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, και προφανώς πώς μπορούμε να συγκρουόμαστε και πώς μπορούμε στη συνέχεια να ανακυφυρώνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ μας, τις οποίες είτε δημιουργούν οι διάφορες συνθήκες είτε δημιουργούμε οι ίδιοι. Σκέφτηκα να αρχίσω την εκπομπή με ένα πάθος, αν θέλετε, με μια έννοια η οποία καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις τους, τεράστια προβλήματα στην κοινωνία. Γενικώς όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την έννοια της φιλαυτίας. Και αυτή την έννοια της φιλαυτίας, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, θέλησα να το συζητήσω με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα της χριστιανικής ηθικής και βέβαια με θέματα βιοηθικής. Κύριε Κορναράκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πεμπτουσίας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως τη φιλαυτία. Βέβαια, όλοι σκεφτόμαστε φίλος του εαυτού μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά πώς θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ότι, γιατί εκεί πρέπει να προστρέξουμε στην πατερική θεολογία, είναι ενδιαφέρον πως όλοι οι πατέρες μιλούν για την φιλαυτία και την έχουν οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι καταρχάς την έχουν μέσα στα κύρια πάθη τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι εξ αυτών την έχουν την φιλαυτία ως μητέρα παθών και είναι ένα πάθος το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γεννήσει τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά νομίζω ότι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε προηγουμένως κάποια πράγματα για να έχουμε, τολμούσα να πω, το προφίλ της φιλαυτίας. Το πρώτο από αυτά που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φιλαυτία συνδέεται άμεσα και έτσι τη συνδέουν οι πατέρες, ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλοι τέλος πάντων οι νηπτικοί πατέρες, την συνδέουν με την πτώση του ανθρώπου από την αγαπητική του σχέση με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Πώς τη συνδέουν όμως? Πρέπει να βρούμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι με φύλαυτες τάσεις και εμπαθή διαγωγή ο άνθρωπος εξέπεσε. Αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε τι είχε ο άνθρωπος και τι έχασε. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος είχε ήταν η κοινωνία με τον Θεό. Μία κοινωνία η οποία του τα παρήχε όλα. Ό,τι ο άνθρωπος είχε ανάγκη για να μπορεί να ζει μέσα στην πληρότητα της ύπαρξής του, το λάμβανε, το αντλούσε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ήταν μία γνώση. Γνώριζε το Θεό κατά το εγχωρούν, που λένε και οι πατέρες, όσο δηλαδή το επιτρεπόταν, και το καθομοίωση στην ουσία είναι το πώς αυτή την γνώση θα την προάγω σε τέτοιο βαθμό ώστε καθώς πληρώνομαι γνωσιακά, το οποίο ταυτίζεται με τη δοξολογική σχέση με τον Θεό, να ανταποκρίνομαι στην προοπτική της δημιουργίας μου εκ μέρους του Θεού. Ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ότι σε αυτή την πληρότητα της κοινωνίας, όπου δεν μιλάμε πλέον για αρετές, γιατί η αρετή ήταν όλο το γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό, κάποια στιγμή ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του, ας το πούμε έτσι καλύτερα, διότι έχουμε την παρέμβαση του πρώτου και σημαντικότερου διαφημιστή όλης της ανθρωπότητας, γιατί το προϊόν του όχι απλά πέτυχε αλλά σημάδευσε την ανθρωπότητα, είναι ο αντίδικος διάβολος, ο οποίος συμβουλεύει τον άνθρωπο ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της πληρότητας και με άλλον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που διασπάται η μακαριότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αρχίζει να νοθεύεται αυτή η γνώση, μέχρι την πτώση δηλαδή, και στην ουσία αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει αυτό το πλεονέκτημα της γνώσεως, η οποία είναι μια γνώση η οποία σε ολοκληρώνει. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι αυτή η έλλειψη γνώσεως, η οποία προήλθε διότι έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς του προς την κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν τους οφθαλμούς του, στην ουσία οδηγήθηκε σε μία ραθυμία και σε μία αργία. Άρα ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αφροσύνη. Άφρον είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος χάνει την βασική πηγή αναφοράς στον Θεό. Έχει πει συγκεκριμένο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει πει το εξής, ότι οι άφρονες είναι δύο ειδών. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νόσημα ανάγκης, επομένως εννοεί τους ψυχιατρικούς ασθενείς, και για τους οποίους δεν μπορούμε, λέει, να πούμε κάτι, γιατί είναι νόσημα ανάγκης. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αγνοούν τον Θεό, και είναι πολύ καλύτερο, λέει, να είσαι άφρον με την έννοια της παραφροσύνης για την ενώσιμη ανάγκης, παρά άφρον διότι αγνοείς τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πέτρος τι λέει, ότι αυτή η αφροσύνη οδήγησε τελικά τον άνθρωπο στη λύθη. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Αββά Κασιανό το Ρωμαίο, στις συζητήσεις που κάνει με γέροντες ερήμου, νομίζω είναι ο Αββάς Ισαάκ με τον οποίο διαλέγεται, και ο οποίος του λέει ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό, τα παιδιά των παιδιών του Κάιν, του Σιθ και τα λοιπά, άρχισαν μετά να στρέφονται στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι μια ουσιαστική φύλαφτη βεβαίως αναφορά, γιατί η κτήση συνδέεται με μένα, άρα εγώ στην ουσία μέσω της κτήσεως λατρεύω τον εαυτό μου και τον Θεό. Αλλά για να το γυρίσω λίγο στον Άγιο Πέτρο Δαμασκηνό, είναι αυτή η λύθη που τελικά οδήγησε στη φυλαυτία. Άρα αυτός είναι ο μηχανισμός εν ολίγης ο θεολογικός.
0: Είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης και αυτή ως συνέπεια της φτώσης του ανθρώπου και της διακοπής κοινωνίας και φωτισμού με το Θεό, ας πούμε.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και γι' αυτό ο Άγιος Πέτρος, αλλά και άλλοι πατέρες, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής βεβαίως εξαιρέτως και το υπογραμμίζει αυτό, θέτουν την φυλαυτία ως βάση των υπολείπων παθών. Για ποιο λόγο? Διότι η φυλαυτία τελικά ήταν το πάθος που γέννησε την πτώση. Στην βιβλική διήγηση τι λέει ο διάβολος, ο Όφης? Λέει ότι θα υπάρξει και ένας άλλος δρόμος, πιο σύντομος από αυτόν που σας λέει ο Θεός. Και τότε φάνηκε καλό και στον Αδάμ και στην Εύα. Και αυτό φάνηκε καλό διότι αυτομάτως τους ικανοποιούσε αυτό που τους θεωρητικά στερούσε η εντολή του Θεού, αλλά στην πράξη ήταν για το δικό τους συμφέρον να ασκηθούν στην απόρριψη της φυλαυτίας. Και εκείνοι τι κάνουν? Επιλέγουν την φυλαυτία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι πολλές φορές λέμε πολλούς όρους, με έχει απασχολήσει και εμένα, δηλαδή εκτός από τη φυλαυτία, καινοδοξία, υπερηφανία, φιλαρέσκεια, φιλοδοξία. Αυτοί οι τρεις όροι, φιλοδοξία, καινοδοξία και υπερηφάνεια, είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στα πατερικά κείμενα και επίσης μάλιστα ως λογισμοί κακίας και στον Ύλο τον Ασκητή και στον Ευάγριο τον Ποντικό κυρίως βέβαια και σε άλλους πατέρες. Θα ήθελα πράγματι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πώς συνδέεται η φυλαυτία με αυτά τα τρία πάθη. Διότι εάν η φυλαυτία είναι ο λόγος για τον οποίο εξέπεσε ο άνθρωπος του Παραδείσου και είναι το πάθος το οποίο ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας.
0: Άρα αποτελεί την πεμπτουσία ουσιαστικά της αμαρτίας.
1: Είναι πεμπτουσία της αμαρτίας.
0: Αυτό είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι τελικά οι δύο πόλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι Θεός και διάβολος, είναι ο Θεός και ο εαυτός μου. Με εισηγητή το διάβολο, να μπορώ να κεφαλαιοποιήσω αυτά που εγώ προσπαθώ.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, γιατί, συγγνώμη, να σας διακόψω μόνο ένα.
0: Εξάλλου το ίδιο έκανε και ακριβώς και ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, δηλαδή, το θέμα είναι εγώ ή ο Θεός.
1: Θα βόλευε να ήταν δύο πόλοι, διότι θα επομιζόταν όλη την ευθύνη ο διάβολος. Αλλά έρχεται ο Αββάς Δωρόθεος και λέει ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεις την ευθύνη των πράξεών σου ούτε στο διάβολο, ούτε στον Αδάμ, τον παλαιό άνθρωπο. Θα επιρρύπτεις τώρα πια για τον άνθρωπο της εποχής σου. Θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με όλο αυτό. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν τελικά έρχεται η ώρα της κρίσης, δεν φταίει ο διάβολος για ό,τι εγώ κάνω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αν τελικά συμβουλευτώ ή συγκατατεθώ στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ο Θεός ή ο διάβολος, παλιότερα με την υπόθεση του Αντιχρίστου, περίπου μιλούσαμε για αυτούς τους δύο πόλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τονίσουμε ότι η φιλαυτία αποτελεί την αιτία της πτώσης, αλλά και την ουσία γενικότερα της αμαρτίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια και την βιώνουμε και σήμερα.
1: Ναι, είναι στην ουσία οι πατέρες, ας πούμε, αυτό τονίζουν, ότι η φιλαυτία είναι η μητέρα της καινοδοξίας, η μητέρα της φιλιδονίας, η μητέρα της γαστριμαργίας.
0: Κάθε άλλη φιλία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, πέφτει στα αυτά τα τρία, φιλοδοξία, καινοδοξία, μάλλον φιλιδονία, φιλοδοξία, καινοδοξία ή φιλαργυρία.
0: Αυτά και φιλαργυρία.
1: Φιλαργυρία. Είναι οι πατέρες. Εδώ να κάνω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί και οι τηλεθεατές μας να μπερδεύονται διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα. Διαβάζουμε, ένας πατέρας λέει ψήστη των αρετών η αγάπη. Άλλος λέει ψήστη των αρετών η ταπείνωση. Άλλος λέει
0: η
1: διάκριση. Μετά, άλλοι λένε τα πάθη, τα κυριότερα είναι αυτό το πάθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατέρες μας αφήνουν το πλεώνασμα της εμπειρίας τους. Και πάλεψαν ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση, πάλεψαν ενάντια σε πάθη. Άρα είναι προφανές ότι εάν κάποιος πατήρ πάλεψε με το πάθος της καινοδοξίας, ανάλυσε το πάθος της καινοδοξίας, έκανε και τη δική του αυτοανάλυση και μας δίνει μια έμφαση εκεί. Αλλά στην ουσία μιλάμε για αυτά τα θέματα. Άρα η φιλαυτία γεννά τα τρία εκείνα πάθη, τα οποία είναι οι μητέρες άλλων εκτιμέρους παθών.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη για το ζήτημα, λέει, αν δεν είμαι φίλος του εαυτού μου, αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό, τον συνάνθρωπο κλπ. Τελικά έχει κάποια θετικά, μπορούμε να βρούμε κάποιο θετικό πρόσημο σε αυτή την έννοια, ή να παρχίσει μέχρι τέλος αρνητικά φορτισμένη?
1: Είναι αρνητικά φορτισμένη. Αλλά μπορεί να υπάρξει θετικό πρόσημο. Θα ξεκινήσω με το αρνητικά φορτισμένη υπό την εξής έννοια, ότι επειδή μίλησα προηγουμένως για τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, να ξεκαθαρίσω πρώτα αυτό και να δούμε πώς πάμε σε θετικό πρόσημο. Τα τρία αυτά πάθη που ανέφερα είναι στην ουσία δορυφόροι της φιλαυτίας, γιατί μιλούν πάλι για τον εαυτό. Βέβαια όλα τα πάθη μιλούν, και η γαστριμαργία είναι χαίρομαι με τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Και η διάκριση των παθών, εν πάση περιπτώσει, γίνεται με έναν εντός εισαγωγικών πατερικό σχολαστικό τρόπο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό των παθών. Όλα στρέφονται γύρω από τη φιλαυτία. Απλά θα έλεγα ότι η φιλαυτία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου, και η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία και η καινοδοξία είναι η εφαρμοσμένη φιλαυτία, αν μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη να κάνουμε μια τέτοια διάκριση. Η φιλαυτία είναι ο τρόπος που αναπνέουμε, που υπάρχουμε, και ο οποίος μετά την παρακοή του Αδάμ και την πτώση του ανθρώπου είναι τρόπος αναφοράς κάθε ανθρώπου πάνω στη γη. Οπότε ερχόμαστε τώρα για να καταλάβουμε το θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία? Μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Αλλά σε ποια περίπτωση αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας απευθείας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος έχει πει ανάμεσα σε ό,τι θεολογικότατο μας έχει αφήσει και πώς να το πω, καθοριστικό για την πνευματική μας ζωή, λέει κάπου ότι θα πρέπει, λέει, να φροντίζετε το σώμα σας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης αλλού λέει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε, αλλά το σώμα είναι για να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της φιλαυτίας.
0: Τότε πώς δικαιολογείται αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρόκειται για μια δίθεν αγάπη?
1: Πρόκειται για δίθεν αγάπη τη στιγμή που την αναφέρουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δηλαδή η φιλαυτία ως πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Δηλαδή μέσω του Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε και ανακαίνισε τη φύση μου, αγαπώ αυτή την ανακαινισμένη φύση πλέον ως δούλος Θεού, με την έννοια του ασκητισμού, ή αν θέλετε, του ασκητισμού με κάθε έννοια, έτσι, όχι μόνο στο μοναστήρι, του ασκητισμού στον έγκαμο βίο, της νηστείας, της στέρησης του θελήματος. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε στο Θεό, θα πρέπει να στερηθούμε τα θελήματά μας. Οπότε τότε είναι πραγματικά αγαπάω. Αλλά δεν υπάρχει φιλαυτία με θετική έννοια. Επομένως,
0: θα διευκρινίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της αγάπης. Ας πούμε, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και το αναφέρει και ο Κύριος με την ευκαιρία που του προσέγγισε κάποιος νεαρός νομικός και ήθελε να γίνει μαθητής του, εν πάση περιπτώσει. Του είπε: διαβάζει τις γραφές, τον βρήκε ενημερωμένο, με επίκεντρο όλες αυτές τις γνώσεις των γραφών κλπ. Και της εφαρμογής του νόμου, το αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί η αγάπη του εαυτού μου εκεί εκφράζεται, είναι κάτι που εκφράζει την Παλαιά Διαθήκη, τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, ή εκφράζει και την Καινή? Διότι θέλω να θυμηθούμε λιγάκι τη συνέχεια, όταν του είπε: είσαι μια χαρά, τι θέλεις άλλο? Του λέει: θέλω να γίνω τέλειος. Του είπε: πήγαινε, πουλά ό,τι έχεις και ξανά άλλα. Και δεν ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο δεν βλέπω πουθενά τον εαυτό μου. Το βλέπω μόνο ως ενεργούντα. Στο πρώτο βλέπω και με βάση το σκεπτικό, για το γενικότερο σκεπτικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει μια η έννοια της αμοιβαιότητας, της ανταπόδοσης είναι δεδομένη, με την έννοια και ότι η αγάπη φτάνει μέχρι τον συγγενή και τον ομοευνή και τον ομόδοξο, αν θέλετε. Θέλω να πω δηλαδή, χωράει μια αγάπη στον εαυτό μου όταν μιλάω για την αγάπη ως αυθυπέρβαση, ή ο εαυτός μου παραμένει μόνο ο ενεργών την αγάπη?
1: Πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά με βοηθάτε τώρα με αυτό να διευκρινίσω κάπως περισσότερο το εξής, ότι καταρχάς αυτό που λέει ο Χριστός, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, υπενθυμίζει δηλαδή την εντολή αυτή, είναι στην ουσία και λίγο, θα έλεγα, διδακτική, παύλα ελεγκτική. Δηλαδή με την έννοια ότι εσείς αγαπάτε τους εαυτούς σας. Μπορείτε αυτού του τύπου την αγάπη που δείχνετε στον εαυτό σας, η οποία δεν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά, αξιολογείται όμως θετικά από τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια μορφή ενάρετης φιλαυτίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι αυτή την αγάπη πλέον την διοχετεύεις προς τον αδελφόν σου. Άρα στην ουσία πάλι φεύγει από σένα. Δηλαδή, στο τέλος, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καν φιλαυτία. Και στην περίπτωση του πλούσιου που είπατε, ο πλούσιος διαψεύστηκε εν της πράγμαση. Διότι...
0: Όχι, του είπε, όσο εφάρμοζε το αγαπείς του πλησίον σου σε αυτόν, ότι μια χαρά είσαι μέχρι εδώ. Εάν θέλεις να έρθεις κοντά μου, Του λέει πήγαινε πούλα τα υπάρχοντά σου, άρα εκεί δεν διαπιστώνεται πουθενά η παρουσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο εαυτός μου. Mm. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί και οι δύο έχουμε κάνει έρευνες. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, έλεγε λοιπόν ο Χορχάιμερ ότι οι χριστιανοί της Δύσης, ας πάμε στη Δύση για να μην έχουμε ενοχές της Ανατολής, έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο, έτσι ώστε και να εφαρμόζουν τις εντολές, αλλά και να κάνουν και να τις παραβιάζουν ταυτόχρονα όταν πρόκειται για ίδια συμφέροντα κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι, και μάλιστα θα ξέρετε τον Χόμπς, τον Άγγλο εμπειριστή, ο οποίος έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι να δώσει στον άλλο όσο γίνεται λιγότερα δικαιώματα, με σκοπό να εισπράξεις όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα δικά του δηλαδή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ταιριάζει στον κόσμο, είμαι πεπισμένος ότι αυτό ταιριάζει ακριβώς στο πνεύμα και στο ήθος που είναι ταυτισμένο με τον νομικισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δηλαδή θέλω να στην κουβέντα να συνεισφέρω απλώς, λέγοντας ότι, και το είπατε πολύ, πολύ σωστά, ότι τελικά δεν υπάρχει θετικό φορτίο στην έννοια της φιλαυτίας. Διότι όπου υπάρχει ο εαυτός μου, δηλαδή αν κινούμε, αν κάνω ό,τι κάνω με βάση τον εαυτό μου, καταρχήν είναι μια πράξη, είναι μια ενέργεια, μια σχέση ανελευθερίας. Διότι ξέρετε, σας προσχωρήσετε με την ηθική, ότι όταν μια πράξη συνδέεται με κάποιο σκοπό, είναι ανελεύθερη. Άρα λοιπόν, εάν ο σκοπός είναι να εισπράξω και εγώ κάτι από αυτό το οποίο κάνω, αυτό δεν θεωρείται ότι ανήκει και στην περιουσία του ορθόδοξου ήθους.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα προηγουμένως, διαψεύστηκε στην πράξη ο πλούσιος. Δηλαδή, στην εβραϊκή, στο εβραϊκό σύστημα κανόνων, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς τον αδερφό σου, διότι με διάφορους τρόπους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εάν δεν τον βοηθήσει εσύ να τον βοηθήσουν όμορφοι ειδωλολατρικοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος τι έκανε? Σίγουρα έκανε αυτό που, λέτε, που είπατε, που έλεγε ο Χάιμερ και τα λοιπά, ότι έδινε αυτό που έπρεπε, όπως ο Φαρισαίος, δεκατίζω. Αλλά όταν έφτασε η ώρα να του πει ο Χριστός, τώρα ξεφόρτωσε ό,τι έχεις και δεν έχεις και σε προσδιορίζει ως τέτοιον, εκεί πέρα εκείνος έστριψε διατοραγώνος. Δηλαδή, στην ουσία, ο πλούσιος πήγε με έναν διπλωματικό τρόπο, ο πλούσιος νέος, να κολακέψει τον Χριστό, διότι δεν κατάλαβε καθόλου ποιον έχει μπροστά του. Θυμάστε, λέει, διδάσκαλ αγαθέ, και του λέει, γιατί με λες αγαθό? Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να τον κολακέψει και να αποκτήσει μία επιμέρους ταυτότητα στην κοινωνία. Άρα πάρει φιλαυτία. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι είναι η φιλαυτία, δηλαδή στην ουσία της? Είναι το ενεργό το θέλημά μου. Είναι το ίδιο θέλημα. Από τη στιγμή που ενεργώ το θέλημά μου, δεν υπάρχει καλή φιλαυτία. Άρα το ενάρετη ήταν εντός εισαγωγικών, και το είπα περισσότερο σαν μια χαριτωμένη αντίθεση, με την έννοια ότι εάν τελικά αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγάπησες τον εαυτόν σου, τελικά δεν θα αγαπάς στην ουσία τον εαυτόν σου, αλλά δεν θα ανήκεις στον εαυτό σου, θα ανήκεις στον αδελφό σου.
0: Ένα τρόπο, ο Χορχάιμερ είχε πει ότι τελικά στη θέση του εαυτού σου να βάλεις τον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη. Και όχι στη θέση του άλλου να βάλεις τον εαυτό σου, πως ξέρετε ότι πολλές φορές λειτουργεί και η ελεημοσύνη. Δηλαδή λες, θα ήθελες να ήσουν στη θέση του και να περνούσε ο άλλος και να μην σου έδινε σημασία ή να μην σου έδινε τίποτε. Και βγάζεις και του δίνεις ουσιαστικά. Και ψυχολογικά αυτά ξέρετε, ουσιαστικά δεν δίνεις αυτόν, δίνεις τον εαυτό σου. Mm. Γι' αυτό είναι ακριβώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του εαυτού σου. Mm. Αυτό, και αυτό είναι αγάπη ουσιαστικά.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ σωστά. Να δούμε λιγάκι πώς μπορεί, πέρα από τα πρώτα που μας είπατε για την πρώτη αμαρτία και την, τελικά τη μετάφρασή της, αν θέλετε, ως φιλαυτία. Σήμερα, τι μας οδηγεί, για ποιο λόγο τελικά όλοι οι άνθρωποι από μικροί, από μωρά που είμαστε, τελικά και μας μεγαλώνουν τροφοδοτώντας τη φιλαυτία, αλλά και οδηγούμαστε από μόνοι μας. Δηλαδή η τάση που έχουμε είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας παρά τον άλλο. Και αν δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, το κάνουμε για να μπορούμε να εισπράξουμε οι ίδιοι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή πώς οδηγούμαστε, τι μας κάνει και οδηγούμαστε φιλαυτοί?
1: Νομίζω ότι Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την προπτωτική κατάσταση και τη μεταπτωτική. Μετά την πτώση κληρονομούμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της πτωτικής φύσεως, τα οποία η σάρκωση του λόγου ήρθε να ανακαινήσει, να τους δώσει πλέον πάλι μία θεωτική προοπτική, αλλά όπου ας πούμε παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον εαυτό που οδηγούσε σε φόνο να γίνεται τώρα αγάπη προς τον εαυτό που οδηγεί σε ζήλο μαρτυρίου, γιατί στην ουσία πάλι λέμε δεν αγαπάς τον εαυτό σου αλλά αγαπάς τον Θεό, και άρα επειδή αγαπάς τον εαυτό σαν Θεό θες να τον προσφέρεις στον Θεό, είναι η πνευματική αντίληψη της φιλαυτίας. Κατά βάση όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές συμφωνούν ότι από τη γέννησή του ο άνθρωπος παρουσιάζει αυτές τις εγωιστικές τάσεις. Το μωρό θέλει την τροφή, ζει μόνο για την τροφή, το βλέμμα της μητέρας, τα θέλει, κλαίει όταν δεν έχει κάτι, γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Αυτά τα οποία εξηγούνται και ιατρικά και αν θέλετε βιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται για τα μωράκια. Εν τούτης όμως υποκρύπτουν μέσα ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί για τον εαυτό του.
0: Έτσι γίνεται. Ναι. Και υπάρχει και ένα τροφή που δίνεται στα παιδιά. Κοίταξε να σπουδάσεις, να πάρεις μια καλή θέση στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγάλεις περισσότερα χρήματα, να έχεις μια υψηλότερη κοινωνική θέση. Δηλαδή μεγαλώνουμε έτσι.
1: Υπάρχει μια... Να σας πω διαφορετικά, τροφοδοτούν το υπερεγό του ανθρώπου, η κοινωνία τροφοδοτεί το υπερεγό του ανθρώπου και συνήθως και συγχρόνως τροφοδοτεί το ότι εάν θέλω κάτι πρέπει να το πετύχω.
0: Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ο Απόστολος Παύλος, το είπατε κάτι, αλλά να μας το... Λιγάκι περισσότερο μας το τεκμηριώσετε, γιατί κατατάσσει τη φιλαυτία στα πάθη.
1: Νομίζω ότι κατατάσσει την φιλαυτία στα πάθη διότι, αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, έχει να αντιμετωπίσει κοινότητες οι οποίες προέρχονται είτε από εβραϊκές συναγωγές είτε εξ εθνών. Εκεί πέρα, όπως συζητήσαμε προηγουμένως στο θέμα της εβραϊκής θρησκείας, το ζήτημα της φιλαυτίας είναι εν μέρη νόμιμο αλλά υπό προϋποθέσεις, ότι πρέπει να βοηθάς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά να βοηθάς και τον αδελφό σου ώστε να μην τον χάσεις. Και οι εθνικοί επίσης, όπως γνωρίζουμε, λειτουργούσαν μέσα από μια ατομική ηθική. Βέβαια στην αρχαία Ελλάδα βλέπουμε ότι και στον Αριστοτέλη κυρίως, ότι η αρετή, και εσύ έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις αρετές και την αρετή της μεσότητας στον Αριστοτέλη, οπότε αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η αρετή εκεί χρειάζεται για το κοινωνικό σύνολο, για να μπορεί η πόλη να υπάρξει και να λειτουργεί εύρυθμα. Αλλά και πάλι όμως η αρετή είναι χρηστική, δεν είναι σαν μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από μια διυποκειμενική σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι μία ατομική ηθική, την οποία οφείλουμε όμως να καλλιεργούμε, και γι' αυτό στα μαθήματά μου, στις διαλέξεις μου, χρησιμοποιώ ένα σχετικό από το περιψυχή στο Αριστοτέλους, ένα σχετικό κείμενο για την πόλη, που όταν το δει κάποιος είναι σαν να διαβάζει τον ορισμό της Εκκλησίας με χριστιανικό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις χριστιανικά, δηλαδή. Αλλά βλέπουμε πάντα υπάρχει αυτή η έννοια. Άρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, και το λέω πολύ σύντομα στην επόμενη εκπομπή μας, φαντάζομαι μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η φιλαυτία, και όπως φαίνεται και από περιπτώσεις καταχρήσεων στην Εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες που επισκεπτότανε, μπορεί να γίνει μητέρα πράγματι των παθών.
0: Και κυρίως του ίδιου του φιλαυτού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και ταλαιπωρείται εξαιτίας αυτού. Ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε σε μια πρώτη προσπάθεια την έννοια της φιλαυτίας. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά της, τη συνδέσαμε με την προπατορική αμαρτία, την είδαμε, θα το εξετάσουμε περισσότερο στο επόμενο μισάωρο που θα έχουμε, είδαμε τη φιλαυτία να τελικά να στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου και κατά του Θεού. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να δούμε λιγάκι τις συνέπειες που έχει και για τον ίδιο τον φύλαυτο, αλλά και για τις στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό, κύριε Κορναράκη, σας παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου θα είμαστε περισσότερο αναλυτικοί, περισσότερο χρηστικοί, διότι δεν σας κρύβω ότι επελέγει αυτή η εκπομπή για τη φιλαυτία για να δούμε λιγάκι το βάθος αυτού που ονομάζουμε εμείς και οι άλλοι τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ημών και των άλλων, εμένα και του άλλου. Και αρχίσαμε από αυτό, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς φάνηκε, για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση κοινωνίας με τον άλλο, είναι να είμαστε φίλαυτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού. Χαίρετε.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Αποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των Πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
2: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μία ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
3: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
2: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
3: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια. Πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να την κρίνει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
2: Οπότε, ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
3: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
2: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
3: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
2: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
2: Αρχαία ελληνικά.
3: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανική.

0: φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
1: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
0: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
0: Όχι αλλά κάρτη.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Mm-hmm. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η περηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακάλυψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Και
1: πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων,

0: Είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
1: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους,
0: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
1: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
0: Ναι, όντως.
1: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
0: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως, αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
1: Είναι τα δόγματα
0: τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: Ωραία,
1: πάμε στην άλλη άκρη.
0: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
1: Ξεκίνησαν από την αρχή.
0: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
1: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
0: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
1: Ωραία.
0: Εγώ ίδιος.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ. Όμως, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Mm. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
1: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
0: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
1: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να
0: ομολογήσω. Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες 2 χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
1: Κτιστού ακτίστου.
0: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
1: Όπως, παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
1: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεισμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
0: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη, επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα folklore, το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα folklore το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο folklore, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Τι εννοώ με folklore? Το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία.
0: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
1: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
0: Όλο, ναι, με την αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
1: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου, και δυστυχώς, επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία, και από τη μία ενώ είναι καλό, γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
0: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον Νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα, ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή, και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή, θα έλεγα ότι εντός εικόνα, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
1: Την ουσία.
0: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας, διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το Ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο, υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, την απάσω πιστεύουν εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου, όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Θα το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα, μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπακιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την Μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο Καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανη τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζομένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκ βλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος». Είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την ανδρεία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς αν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου καινού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παροιμών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές. Και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά, αλλά δυο και τρεις. Συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες, και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίες τους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κινούμενος από αγάπη, αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτη από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου, και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα τη και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προς εδρία υψηλότερον τη καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει
πήραν τον Κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλά ο της καλής καρτερίας, ο της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά των ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίους. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω, ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ό,τις γυναικείας αγάπης, ό,τις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου. «Μαρία!» Στρέφεται, λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά, «Ραβουνί!» Δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει, «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. «Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικός, «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του, «Μη μου άπτου. Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει, μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι λόγος του Θεού. Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει, «Μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη
προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος.

Μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρακε τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλά της Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του στα Βρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου πρέπει να τα πάνε στο ναό. Γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου. Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσιο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών.
που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο, και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου, όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στον ήρω της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Δίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Έκτοτε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε, την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια. Ταλιάνοι. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει, ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότου σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο κι αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά, μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζης Τηλιανού, αρχιερατικού επιτρόπου Γέρας.

και ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της αναγνώρισης.

Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Η προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετες μυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις, κυρί την επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματαίου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λύτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν ειν εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας σαν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εισάκουσον στους ευχείς μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσο με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκπρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γίαν υδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού καραλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησίαν έδω κάτω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενός. Αγάπητον Κύριον την ευδοκία αστησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Επίβλεψε ο γεννήνωσε πλαθνό και λύτρωσε εμά εν τα εθρόνιμων. Σίγαρη Θεό ημών και εμεί λαό σου, πάντε εργαχειρό σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Ώρες των Θεοφανίων και συγκεκριμένα το δόξα και νυν της τρίτης ώρας ερχόμενος με τα σαρκός. Ήχος είναι ο πλάγιος του πρώτου και ακούμε τον Διακοδιονύση Φυρφυρή με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο. Σε ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988 από το Γιάννη Τριφύλη.

Το δεύτερο μέλος που θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι το ιδιόμελο της έκτης ώρας των Θεοφανίων. Σήμερα η ψαλμική προφητεία σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Το ψάλιο Διακοδιονύης Φυρφυρής και Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

Το επόμενο λαμπρό μέλος κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή είναι το εκτενές δόξα κενήν της έκτης ώρας των Θεοφανίων. Τι αναχαιτίζει σου τα ύδατα ο Ιορδάνη, σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Μέλος υψηπετές και δυναμικό, στον οικείο ήχο του πλαγίου πρώτου, διακηρυκτικό επίσης και απορριμματικό, ομόλογο προς τις βασικές έννοιες του κειμένου. Αριστουργηματική από κάθε άποψη εδώ η ερμηνεία, γοργόριθμη, εύρυθμη, ρέουσα, απόλυτα βιωματική και εκφραστική, με απαράμιλο ίστρο και μέθεξη. Ένα λαμπρό δείγμα ερμηνευτικής δεξιοτεχνίας και ουσιαστικής εσωτερικής απόδοσης. Το ακούμε από το Διακοδιονύση, με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο, Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

Θάμβος ειν κατηδίν, σε ήχο βαρύ, είναι το ιδιόμελο της ενάτης ώρας της εορτής των Θεοφανίων, το οποίο θα ακούσουμε και πάλι από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφυρή. Ας δούμε όμως πρώτα τι σημειώνει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής στο σχολιασμό του στα μέλη. Ο ίδιος ίστρος, η ίδια μέθεξη, η ίδια απόλυτη διακατοχή των εκφραστικών μέσων και στο εξίσου υψηπετές και διακηρυκτικό σύντομο αυτό μέλος. Ένα μικρό δείγμα για το τι σημαίνει στην ερμηνεία των ιστορικών εκκλησιαστικών μελών η γνώση και το βίωμα. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση και πάλι από τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κύριε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσατε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχον, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας κομματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτήν την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, φτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήθισα μία μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδερφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι, ρακένδυτοι ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο, τον Άγιον εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης. Τον βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου, δεν ξέραμε ποιος είναι, είδαμε ένα ρακένδυτο μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ, φιλήσαμε το χέρι του, του λέμε: «Γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος, γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο». Μας λέει: «Κάποιος Γερμανός». Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος, ούτε μας είπε ότι είναι εκείνος. Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός και ενάρετος πνευματικός, τον ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη έτσι ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιο αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κοπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένη και ασυνήθιστη από τέτοιες πορείες, μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα το μοναστήρι, μέσα σε μία έτσι αγριάδα φύσεως, και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, με έκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση χειμώνας καιρός σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μίλωσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρις του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκαμε εντύπωση που όταν γονάτισα να μου διαβάσει τη χωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία τα έχουν τροκωμένα στρατιωτικά άρμυρα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν... Και ο γέροντας δούλευε χειρονακτικά στα μικρά κυπάρια της μονής. Και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού. Προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί, και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη. Φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερινό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη του μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον Εσπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν Εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο ήμασταν ασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον Εσπερινό μας κέρασα πάλι όμορφα και ωραία και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διέβαζα στο γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διέβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διέβαζα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Ούτε κανείς μου είχε μπει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάθει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Μπάφου τα Σαββατοκυρίακα με το ταξί που πήγαινε στη Λευκοσία. Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία. Ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες. Και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973, τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο. Μας έδειχνε από την εξώση της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι, με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του. Ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος, οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί οι αείμνηστοι, μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη. Και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα δύο επόμενα χρόνια, μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος. Σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους. Και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
0: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ, του γέροντα Αθανάσιου.
1: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στη Μητρόπολη Μπάφου, μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές και μου μίλησε για την Ιερά Προσευχή και για το Κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσή να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα πού να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα τον Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαινα πολύ αργά και να σκεφτείτε τη δική μου ας πούμε επιπολαιότητα. Σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή και μου έστειλε ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα. Δεν ξέρω. και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον Γέροντα Ιωσήφ. Εγώ είμαι 15,5-16 χρόνων. Ο Γέροντας ήταν τότε στην Νέα Σκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα, τα έχω όλα τα γράμματά του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του Γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο Γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του και ο Γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή την πατρική και την παράδοση του γέροντά του που με μετέδιδεν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που ποιον ήθελα να βαδίσω.
0: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
1: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την ΕΟΚΑΒΙΤΑ που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ούτε με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκανδάλισε ποτέ σε τίποτα, αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον Γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνι, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του Γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Διαρωτώ μου γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ ήμουν μαθημένος από Σταυροβούνι. Ο Γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί στις κινήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Εκεί στην Δάφνη εγώ είδα ένα μοναχισμό τελείως διαφορετικό. και οι άνθρωποι ήταν απλοί και μάλιστα ήταν έτσι, φώναζαν γιατί έκανα δουλειές. Φόρτωναν πάνω στο λεωφορείο πράγματα, έριχναν τα τσουβάλια με τα πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Μου φάνηκε πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Χώρια που την προηγούμενη νύχτα πήγα στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμαι αλλοδαπός ως Κύπριος, και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηνα να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Νέα Σκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε ένα καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς. Και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον, γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαινα στο Άγιον Όρος, πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
0: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
1: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστο σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλα λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός, καθόντας σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι και είπε κάποιος, από πού είναι αυτό το καλογέρι? Και απαντά κάποιος, δεν καταλαβαίνεις, για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν εκείνος, δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος, ο νυν ηγούμενος της Μονής Καρακάλου, ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά, από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνομαι πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής, που πουλούσαν πράγματα εκεί και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε και τώρα τι θα κάνω εγώ. Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα ένα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω τι είναι αυτά κομποσκήνια? Μου λέει ναι. Λέω πόσο μεγάλα είναι? Μου λέει ο γεροκοσμάς, είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα, αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω 300 κόμποι που κάνουν τόσους πολλούς κόμπους κάθε νύχτα. Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μποραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, η Κύπριο, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. Άκουσα και για τον Παπαχαράλαμπο. Λέω, πώς θα πω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται, έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί του εκεί στις Καριές της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις. Δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάει να το χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά, αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες? Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ μου, λέει, και με πήρε από το χέρι και με πήγε στην εικόνα, μου λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ τι είσαι, λέει, ο φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω, τι γράμματα, το αλφάβητο να πω? Επειδή ήμουν θεολόγος, υποτίθεται, ήθελα να πω κάποια γράμματα, σαν μορφωμένος. Έμεινα σαστισμένος εκεί. Λέει, τα γράμματα, παιδί μου, τα γράμματα. Λέω, ποια γράμματα. Λέει, τα γράμματα. Λέω, μα τι γράμματα να σας πω. Λέει, πες τον Πάτερ ημώ. Τέλος πάντων, το είπα τον Πάτερ ημώ. Σας τραβά, φάγαμε, ξεκουράστηκα λίγο. Μετά πήγαμε στις Καρίες, εκεί στο Πρωτάτο. Εκεί συναντήσαμε τον Γέροντα Ιωσήφ. Μου λέει ο Γέρο Κοσμάς, αυτός είναι ο Γέρο Ιωσήφ, ο πατριώτης σου. Και θα πήγαινε στην Καλιάγρα με το τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον Γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία πρώτη φορά τον έβλεπα. Πήγα, το έβαλα μετάνιο, του λέω, Γέροντα, είστε από την Κύπρο. Μου λέει, ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, Αθανάσιος λέγομαι. Είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο γέροντας μου λέει, έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό, τον ξέρεις? Για μένα. Και δεν του είχα γράψει ότι χειροτονήθηκα διάκονος και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω, όχι, δεν το ξέρω. Μου λέει, περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμων και υδάτων. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω. Μου λέει, ο γέροντας, εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα. Ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο, το ότι ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα. Ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο. Πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά, λέει ο γέροντας, θα σας δω, είχε για ακόμα δύο τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του γέροντα, μας μιλούσε ο γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με ένα τρόπο διαφορετικό από τον γέροντα τον Αθανάσιο, κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο γέροντας, του είπε, εγώ γέροντα, δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε την Κύπρο? Μου λέει, παιδί μου, εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο? Να, εδώ μπροστά μου ο τάφος μου, αυτόν βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα και εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω, πού είναι ο τάφος του? Και νόμιζα ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω, και τον άνοιξε κάτω από το χαλί, φαίνεται, και το σκέπασε για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλό ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί μάλλον, έμεινα το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω, γέροντας, έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος που ήταν εκεί ήταν πολύ χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια, λέει, και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή και λέγε, φώναζε, τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο. Γινόταν ένα σαματάς μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα βλέπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένος σε μια άλλη εικόνα περί μοναχής.
0: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
1: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα. Και είπα, θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλανε γεροντάκια έτσι όπως ψάλανε καθημερινά. Και πράγματι μόλις τελείωσε η λειτουργία, έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καριές για να φύγω. Εκεί, στις Καριές, συνήθισα τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου. Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει, πού ήσουν, πού έμεινες το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Άλλα εκείνο γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες. Λέω, τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει, γιατί δεν σου άρεσε. Του λέω, δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά. Μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος. Μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός. Με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα, εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος, είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά, τους φοιτητές μου, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ότι πήγα και απογοητεύτηκα και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό του στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή ήταν, θυμάμαι, το Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη Καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα καρούλια.
0: Να συνεχίσουμε γυρνώντας την επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
4: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
3: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
4: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
3: Ναι.
4: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, αρχίζουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
3: Οι ίδιοι.
4: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα να, και όλο και περισσότερο και δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Άλλα θέματα, τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση? Ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας? Με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
3: Πιστεύετε ότι
4: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
3: Ναι.
4: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέλφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία, γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες, αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής,

0: Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε.
1: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνεται με τον κορονοϊό για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
0: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
1: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό. Να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως,
1: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
0: Αναμφίβολα.
1: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
0: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται. Εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός. Είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
1: Η απειλή.
0: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
0: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή? Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
1: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
0: Ναι, ναι.
1: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
0: έχετε
1: το μάθεις,
0: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι.
1: Δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
0: Ναι. Ναι.
1: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω.
0: Θέλετε λίγο.

0: Σαφώς και θα έχω, για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω, αυτή η λέξη μπούσουλας μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα, την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέχτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
0: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
0: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συνέστημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
0: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
0: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους. Αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
0: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ, που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συνέστημα.
0: Βεβαίως. Το συνέστημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα,
1: είναι
0: το θέμα.
1: Είναι ωραίο αυτό που λέτε.
0: Και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε εδώ τώρα. Για πες μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από τρία τέταρτα εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω, πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β. Να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
0: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
0: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
0: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
0: για αυτό που
1: ακούσουν.
0: Είμαι, όχι για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
0: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές. Βεβαίως, βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
0: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλα αυτά
0: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
0: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισσισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
0: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισσισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
0: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
0: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπεργοτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι, είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
0: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
0: είναι πολύ ωραίο αυτό, και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πολύ ωραία σύνδεση.
1: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση, και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα, όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έθεσε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έθεσε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έθεσε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασα τας ασθενείας ημών, ενε και εν του όνοματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγαλιάσα το επί Θεών ζώντα, και γάρος του Θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτιού φύση τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σεν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρα βλογίας δόσιων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε, εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αθήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσια εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνός εδόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα. Και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το όσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως ημείς όσων των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκέ στην ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ουκέ στη κατά τα έργα σου πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ, και ερίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσούς εις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας φώτισον άματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενοι, επί τας χώρας των Σλάβων Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε λαμπρόστιο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συβλαστή και αστέρες φαϊνή, Μεθόδιε συν Κυρίλο, αυτάδελφοι θεηγόροι εκκλησιών εις εμνοπρέπεια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου. Και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των εγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσας θεήδωρα Θανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους συκτηρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών. Εξευκλεούσαν αυλαστήσαντες ρίζεις και ενα πάση παιδευθέντες σοφία, Θεσσαλονίκης φήνικες υπάγκαρποι, ο Θεόφρον Κύριλλος και Μεθόδιος άμα όφησαν ομότροποι των σοφών Αποστόλων και τα στον Σλάβων χώρας αληθώς θεογνωσίας φωτή κατεφώτισαν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας κανόν προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράθυσον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλα σας, η λάστιτη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρκη, νομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρετα όματα ημούν, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομε την οδόν της δικαιοσύνης σου, και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ό,τι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της εισακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε πιστεύω Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπριέπει εν εδίσω αναβαλόμενος πόσος ημάρτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη βουλία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ένος έξουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρού σου ηλίος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότους και εγένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει τούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε μη το θυμός ελέγξες με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξες με την χείρα σου. Μου καίστην η αίσθηση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Μου καίστην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίω μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζωσαν και εισάπησαν ομολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνα ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάσαν απορευόμην, ότι εψώμαι πλήστησαν επεγμάτων και ο καίσθηνίασθησαν της αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινόφιν ως φόδρο, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σε πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπακρύβει. Η καρδία μου αταράχθη κατέλειπε με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίως μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυ στόμα που μακρόφαινα έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κυκών και σε άλλα λόσου κανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενα σε άνθρωπο σου κακών και οκέχωνα το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσει με εχθροί μου και εν το εσελευθύνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιγδόν μου ενωπιών με στήδη απαντός ότι την ανομία μου εγώ γιναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε θρήμα σώσει και κρατώνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούτες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβολούν με επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξα τους σωθούς μου, το μη αμαρτάνιν μεν γλώσσι μου, εθέμην το σωματί μου φυλακήν, εν το συστήνω των αμαρτωρών εναντίον μου. Εκοφόθην και ταπεινώθην και εισήγησα εξ αγαθών, και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσθεται πύρ. Ελάλησαν γλώσσι μου, γνώρισον με Κύριο το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου τη εστίν, είναι αγνώτη ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έθωτας ημέρας μου και υπόστασής μου ως Υιωθέν ενωπιόν σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μέντε γενικών διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσσεται. Εισαυρίζει και ο γινός και τίνει συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου, οχή ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν. Από πασών των ονομιών μου ρίσαμε, όνειδος άφρονη εδωκάσμε. Εκοφόβιν και κουκίνηξα το στόμα μου τη είπη ίσας. Απόστησον επ' εμού τες μαστιγά σου, απογάρτης ισχύος της χειρός εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδειξες άνθρωπον και εξέτειξες ως αράχνη τη ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε το δακρυό μου, μη παρεσοπίσω σε τι πάρυπος εγώ ή μη παρεσί και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μην αναψύξω, πρώτο μου απελθεί και ο κέτιο μου υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου, και ανήγαγε με κλάκου τελεπορίας και πιπηλού ηλίους, και έστησαν επί πέτρων τους φόδους μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλαν στο στόμα μας με καινούν ύμνων του Θεού ημών. Όψαντε πολύ και φοβηθήσονται και ελπιούσαν επί Κύριον. Μακάριος ον Ήρ, ο αισθητό όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ο καπέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί ίσως η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου χέστη της ομοιωθής ατέστη. Απήγγελα και λάλησα, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ο καθέλησας, σώμα δε κατερτίσομαι, όλα καυτώματα και περί αμαρτίας σου καζήτησας, τότε είπων, ειδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίο γέγραπτε περί εμού, το ποιήσε το θέλημά σου, Θεός μη βολήθη, και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου, ευαγγελισάμε δικαιοσύνην εν εκκλησία μεγάλη, Εδώ τα χείλη μου με κολλήσω, Κύριε, σε γνώση. Τη δικαιοσύνη σου κατέκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτηριό σου είπα. Μου κατέκρυψα το λόγο σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σε δε Κύριε με μακρύνει στους εκτιρμούς απαιμού. Το λόγο σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητό μου. Ότι υπερέσουν με κακάνω κατά στην αριθμό, κατέλαβουν με νομία μου και ο κατενήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ της ρήκας της κεφαλής μου και η καρδία μου καταλυπέ με. Ευδόξον Κύριε του ρίσταστέ με, Κύριε στο βοηθήσα μη πρόσχες. Κατασκενθήσαν και τραπήσαν άμα είσαι τούτε σε ψυχήν μου το εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις το πίσω και κατασκενθήσαν εθελοντές μη κακά. Κομισάσουσαν παρακολουθήσαν.

0: Σαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε φτωχώσαι με και παίνεις Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος ο Σενιών επιπτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρες εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επεκλίνει σωδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτό έστρεψα στην διαρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λαϊσούν με, ίασε την ψυχή μου, τι μαρτώνσε. Η εχθρή μου είπαν κακάμι, πότε αποφανείται και απολύτω το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύεται το ειδήνημα, την ελάλη καρδία αυτού. Συνήγαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύω το έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού ευσεφύριζον πάντες οι εχθροί μου. Κατ' εμού λογίσω τα κακάμι. Λόγον παράνομο κατέθετο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος ηχή προστήσε το αναστήνε. Και γαρό άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα. Εωστείον όρτος μου εμεγάλην εν επεμέτερνης μου. Σίδε Κύριε λαϊσόν με και να αισθησόν με και τα παδός αυτής. Εν τούτο έγνοτε τε θέλει κάσμα, ότι ο με

των υδάτων, τούτος εκπιπωθεί η ψυχή μου προς ο Θεός, εδίψασεν η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού, εγενήθητα δακρυά μου αμοιάρτως ημέρας και νυχτός, εν το λέγεις δε με καθεκά στην ημέρα, που εστίν ο Θεός σου, ταυτά εμνήστην και εξέχει επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσομεν τόπος κοινής θαυμαστής, έως το οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ή χορτάζοντος, είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συντεράσεις μου. Έλπισαν επί τον Θεό ότι εξομολογήσω με Αυτόν, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' Αυτόν η ψυχή μου ταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσω χείς Ιορδάνου και ερμονήμα από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρρεπτών σου, πάντες οι μετορισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή του Θεού της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήτουρ μη, δια τι μου επελάθου και να τις κυθροπάζον πορεύουμε το εκθλίβεν των εχθρών μου εν το καταθλάσσετε ως τάμον ειδησόν με εχθροί μου να το λέγενε αυτούς με καθεκά στην ημέρα που εστίν ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συντεράσεις με. Έλπισαν από τον Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνος ο Χωσίου. Από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι εσύ ο Θεός κρατεωμά μου είναι τι απόσω με. Και είναι τι σκυθροπάζον πορεύομαι το εκθλίβιον των εχθρών μου. Εξαπόσυλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά μου οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος Αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό τον αφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρω ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συντεράσσεις με. Έλπισον επί τον Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρικέ, ο και Αγίο Πνεύματι.

Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμε και οι πατέρες ημών ενήγγυλαν ημιν έργων. Ο εργάς εν τις μέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες, η χείρουσα έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς σε κάχουσες λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ο γαρέν την οφέα αυτών εκκληρονόμεσαν γη και ο βραχίων αυτών ο καίσουσαν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και βραχιών σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησε εν αυτής. Συ αυτός ο βασιλές μου και ο Θεός μου, ο αντελόμονος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμε και εν το ονοματί σου εξοδενώσουμε τους επανισταμένους ημίν. Ο γα επί το δόξι μου ελπίω, Κύριον Θεέ μου σώσιμε. Έσωσες γαρημάς εκ το φλιβότων ημάς και τους μισούτες ημάς κατήσκηνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλην την ημέρα και εν το ονοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Εν είδε από όσο και κατήσκηνας ημάς και ούκ εξελεύσε ο Θεός εν τις δυνάμεις εν ημών. Απέστρεψας ημάς εις το πίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούτες ημάς διήρπασον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδωτο λόγο σου άνευ τιμής και ούκ εν πλήθος εν της αλλαλάγμας εν ημών. Έφε ημάς όνειδος της γη του συνημών, με κτηρισμό και χλεβασμό της κύκλο ημών. Έφε ημάς της παραβολήν της έθνεση, κίνης εν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα είναι ντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η σκήνη του προσώπου με κάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος, ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ούκ απαλλαθώμεθά σου, κι ούκ εδικήσομεν εν τη διαθήκη σου, κι ούκ απέστησα πίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα σε θρύβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσε ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και άφθονά του. Είπε λαθόμεθα το νόμο του στο Θεό ημών και ήδη επετάσαμε χείρες ημών προς Θεούν αλότριον. Όχι ο Θεός εξητήσει τα αυτά, αυτός γαργινός και τα κρύφα της καρδίας, ότι ενεκάσω θανατούμε εφ' όλη την ημέρα, ελογίστε μόνο ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη την ατή πνής, Κύριε, ανάστηθε και μία πόση εις τέλους, είναι ατή το

και λύτρωσε ημάς ένε και του ονόματός σου. Εξηρεύσε το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου τα βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλα μας γραμματέως αξιγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ίους των ανθρώπων. Εξεκήθη χάρη στην χειλεσή σου. Διότι του το ευλογησές ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ροφέ σου επί το μυρό σου δυνατέ. Τεραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινου και κατεβαδού και βασίλευε. Ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης. Και οδηγήσε σε θαυμαστό σε δεξιά σου. Τα βέλος εκονημένα δυνατέ. Λαοί υποκάτω σου πεσούνται. Η καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος η βασιλεία σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίσθα σας ανομίων. Δια τούτε χρυσές ο Θεός ο Θεός σου. Έλεον αγαλιάσας παρά τους μετόχους σου. Σμήνα και σταχτή και χασία από των ηματίων σου. Απαβάρων ελεφαντίνων εξών εφρενάσε. Θυγατέρες βασιλένε την τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ενηματισμό δύο χρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Άκωσον θύγατερ και είδε. Και κλείνω το όσο και επιλάβει του λαού σου. Και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσω βασιλεύς το κάλλος σου. Ότι αυτός εστί Κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και θυγάτερ τύρω ενδόρης. Το πρόσωπό σου και τον εύσου στην η πλούση του λαού. Πάσε η δόξα της θυγατρός σου βασιλέως έσωθεν. Νεκροσωτής χρυσής περιβεβλημένη και επικυλμένη. Επενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής. Για πλησίον αυτής επενεχθήσονται εσύ. Επενεχθήσονται νεφροσύνη και γαλλιάση. Αχθήσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου γεννήθησαν Ιησού. Καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε το ονόματός εν πάση γενναία και γενναία. Δια τούτου λέει εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις ή τεσευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτου φοβηθισόμεθα να τεράσσεσαι την γη και μετατίθες τα όρια καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και τεράχθησαν τα ύδατα αυτών, και τεράχθησαν τα όρια την κρατεότητα αυτού. Το ποταμό τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού. Αγίασε το σκήναμα αυτό ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσατε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Ετεράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτό ύψιστος ας ελεύθη γη. Κύριος ο δυνάμων με φημών. Αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Αέθετο τέρατα επί της γης. Αντενερών πολέμους μέσω των περάτων της γης. Τόξαν στην τρίψη και στην θλάση όπλων. Και θεραιούς κατεκάβησαν πυρή. Σχολάσατε και γνώτη ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσουμε τις έθνες, εν υψωθήσουμε τη γη. Κύριος των δυνάμων με φημών. Αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινούν υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σεν πάση καιρής ημνείς τε φωνές αισίες ιέ Θεού ζωήν οδηδούς διόκου

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπτερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας, μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν με δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε και κάποιος και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμι, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτεται ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για εσάς τους νεοτέρους και για μας τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έβρισε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει έναν πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θέμα το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης, είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα με κράματα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε τι χρειάζεται αυτό. Και λέει ένα από αυτό αναλήψει, σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν θα λείψουν σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την, ας πούμε, την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, τα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000, πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή, στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, όσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλωτισμό. Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό. Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν. Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου. Έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι, άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει, εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιοι. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με το Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Ακόμα ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα, όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν τις απολαύσεις τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα όπως είπαμε δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν. Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, το γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ως τρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη, εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένος. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Έχουμε σήμερα το 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα. Και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και το είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο άνδρας, ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης, είπε «Καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών». Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτου, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιο σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος, το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό, αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τι είπε? «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. «Ποιήσομεν», δεν είπε «θα κάνω», είπε «ποιήσομεν άνθρωπον». Και στον αμέσως επόμενο στίχο τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει «Επίησιν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόναν Θεό επίησιν αυτόν». Δεν συνεχίζει «και καθομοίωσιν», γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι «ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν», ύστερα λέει «επίησιν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόναν Θεό επίησιν αυτόν». Η αρχιακή απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρας του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέθεσε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό, του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρη σε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάρισε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα έβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις? Εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα? Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος? Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την Αθανασία, του νου, την ελευθερία, της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι για να φτάσουμε, να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθυριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με το σατανά, στο σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του παραδείσου, την κοινωνία του με το Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνουμε, να γίνει ο άνθρωπος ίσος με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός οδείς σε ώρα και πόποτε, ουδέει δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα το δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τη γη, στη γη τον Υιόν Του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνουσε εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των Επιστολών, και επίσημη. Σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με

ψυχές και τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα Παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχήτε και σώματι. Σε τι θα μοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το μοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις τελειοποιήσουμε ο ηλθήν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθείτε μου». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος, αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης, εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό? Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε? Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατή. Τι σημαίνει ιχνηλατή? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατή. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να εκνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να εκνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού?
ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο

απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε κι εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτου περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μεμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθούν, να τον πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχες και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρεμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό στα βιβλικά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές της Εκκλησίας μας, τις οποίες οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες ιερολογίες των ιερών μυστηρίων. Την περίοδο αυτή προσεγγίζουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου και ιδιαίτερα στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία εισαγωγική αναφορά στο τρίτο ζεύγος των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων και ιδιαίτερα στο τρίτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο, όπως σημειώσαμε, προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και ιδιαίτερα από το 12ο κεφάλαιο και το 13ο. Είχαμε σημειώσει ότι με το τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση προς το μυστήριο του Ευχελαίου είναι προφανής. Στην Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος, ρυθμίζοντας σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου, προβαίνει, όπως θα δούμε, σε μια ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών, με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, καθώς ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος του σώματος της Εκκλησίας, διατηρεί τα χαρίσματά του, τις ιδιαιτερότητές του, εφαρμόζοντας πλήρως την ισότητα και την ισοτιμία την οποία αναφέρει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο ένας έρχεται να συμπληρώσει τον άλλον μέσα από την προσφορά του, μέσα από τα χαρίσματά του, τα οποία είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τα οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε να μπορέσει ο ένας με τον άλλον να αλληλοβοηθεί, να στηριχθεί, για να μπορέσουν όλοι μαζί ως ένα σώμα κάτω από την μία κοινή κεφαλή που είναι ο Χριστός, να μπορέσουν να πορευθούν σε αυτήν την πορεία και σε αυτόν τον σκοπό της ζωής, που δεν είναι άλλος από την αγιότητα, από την καταχάρη θέωση. Μια αγιότητα την οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει και προγεύεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, όπου ο άνθρωπος, κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και ταυτόχρονα γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον άλλον, προγευόμενοι έτσι την κοινή βασιλεία των ουρανών. Όμως, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας συνάντηση, πριν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο που μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί στην σημερινή συνάντησή μας, Ας διαβάσουμε πρώτα το ίδιο το κείμενο για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Παύλος απευθύνει προς τους Κορινθίους και κατά συνέπεια σε κάθε αναγνώστη, σε κάθε εποχή και μέσα από το στόμα του Παύλου τι είναι αυτό που απευθύνει ο λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο του Ευχελαίου στον καθένα από εμάς. Αδελφοί, ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν έθετο ο Θεός εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ήτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχων, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζων. Και αν έχουν προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώσιν, και αν έχουν πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσωμε, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα επιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εσείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι χριστιανοί είστε σώμα Χριστού και μέλη που ο καθένας σας ανάλογα με το χάρισμά του έχει μία θέση και κάποιο μέρος στη ζωή του συνόλου. Και βέβαια ο Θεός τοποθέτησε στην Εκκλησία τον καθέναν στην ορισμένη του θέση. Στη πρώτη θέση τους Αποστόλους, στη δεύτερη τους Προφήτες, στη τρίτη τους Διδασκάλους. Έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπείων, χαρίσματα προστασίας των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, το κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα διακυβερνήσεως και διοικήσεως μέσα στην Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Στον καθένα ο Κύριος έδωσε το δικό του χάρισμα. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι είναι Προφήτες, μήπως όλοι είναι διδάσκαλοι, μήπως όλοι έχουν θαυματουργικά χαρίσματα, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διερμηνεύουν γλώσσες. Επιδιώκεται λοιπόν με ζήλο τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια και γι' αυτό είναι και ανώτερα. Και τώρα σας δείχνω έναν πολύ ανώτερο ακόμη δρόμο και μέσο έξοχο και υπέροχο, με το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα και το μέσο αυτό είναι η αγάπη. Εάν υποθέσουμε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, μοιάζω με το άψυχο χαλκό που βουίζει όταν το χτυπούν ή με το κύμβαλο που βγάζει μεγάλο θόρυβο χωρίς κάποια σημασία. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ ακόμη και βουνά, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους φτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτε από τις θυσίες αυτές. Εκείνος που έχει αγάπη είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Εκείνος που έχει αγάπη δεν φθονεί, δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονία και αυθάδια. Δεν φουσκώνει από ίηση και υπερηφάνεια. Δεν κάνει τίποτε το άσχημο. Δεν ζητά τα δικά του συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμό και οργή. Δεν σκέπτεται ποτέ κακό εναντίον του άλλου, ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρεται όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο. Χαίρεται όμως όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του άλλου και δεν τις διαπομπεύει για αυτές. Σχηματίζει ευνοϊκή πεποίθηση σε όλα για αυτόν που αγαπά. Και όταν βρίσκεται μπροστά σε παρεκτροπές του άλλου, ελπίζει ότι από όλες αυτές θα διορθωθεί. Σε όλα δείχνει υπομονή για τον συνάνθρωπό του. Και ολοκληρώνει ο Απόστολος. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε αληθινή και ισχυρή ακόμη και μετά τον θάνατό μας. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει στην Εκκλησία της Κορίνθου σχετικά με την θέση των χαρισματούχων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Να πληροφορείται και να επεμβαίνει ποιμαντικά και σωστικά για να επιλύσει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Αυτή άλλωστε ήταν η ευθύνη των Αποστόλων. Από όπου πέρναγαν, από όπου κήρυταν και έθεταν τα θεμέλια μιας τοπικής εκκλησίας, αναλάμβαναν στη συνέχεια τόσο οι ίδιοι όσο και οι πρεσβύτεροι τους οποίους τοποθετούσαν στην τοπική κοινότητα, στην τοπική εκκλησία, αναλάμβαναν να ποιμένουν τον λαό του Θεού. Και διαπείμανση του σώματος της εκκλησίας από μέρους των Αποστόλων και των πρεσβυτέρων μέχρι και τις μέρες μας σημαίνει η ανάληψη της ευθύνης για την διδασκαλία του λαού του Θεού, για την τέλεση των ιερών μυστηρίων δια των οποίων χαριτώνονται και επικοινωνούν του Πνεύματος και της Χάριτος του Θεού οι άνθρωποι, αλλά και για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά καιρούς το σώμα της Εκκλησίας, είτε εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στην κοινότητα την εκκλησιαστική, αλλά και την διασφάλιση και προάσπιση της αλήθειας έναντι των αιρέσεων και των διαφόρων αιρετικών διδασκαλιών. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με την βασική θέση ότι κάθε ομολογία του Χριστού γίνεται μόνο με το Πνεύμα. Όμως υπάρχει ποικιλία και διάκριση των χαρισμάτων, των διακονιών, των ενεργημάτων, ενώ το Πνεύμα είναι ένα. Τούτο παρέχει στον καθένα πιστό το δικό του χάρισμα σύμφωνα με το συμφέρον της όλης Εκκλησίας. Και είδαμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους από τον πρώτο στίχο της αποστολικής αυτής περικοπής, που αντιστοιχεί βέβαια στον 27ο στίχο του 12ου κεφαλαίου. Και εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδουν δύο ερμηνείες, ερμηνευτικές προσεγγίσεις περί της αναφοράς αυτής του Αποστόλου Παύλου στο σώμα Χριστού. Κατά την πρώτη, λένε οι ιεροί πατέρες, ότι δεν είπε ο Απόστολος ότι οι Κορίνθιοι χριστιανοί ήσαν μέλη που ανήκουν σε άλλα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, αλλά ότι ήσαν πολλά μέλη που ανήκουν σε ένα μόνο μέλος, με την έννοια ότι ανήκουν στη κεφαλή του σώματος, που είναι ο Χριστός και που είναι το κατεξοχήν μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Συνεχίζοντας όμως την ερμηνευτική τους προσέγγιση, οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν και μία δεύτερη ερμηνευτική αναφορά, λέγοντας πως ως εκκλησία της Κορίνθου ήταν σώμα Χριστού, ολόκληρη δηλαδή εκκλησία. Εν σχέση όμως προς την απανταχού της γης Οικουμενική Εκκλησία, το σώμα της οποίας συνιστούν οι εκκλησίες όλης της Οικουμένης και το οποίο έχει κεφαλή τον Χριστό, είναι μέλη επειδή είναι μέρος της Οικουμενικής Εκκλησίας. Κάθε δηλαδή τοπική εκκλησία είναι μία εκκλησία, είναι μέλος του σώματος του Χριστού και ταυτόχρονα είναι μέλος της Οικουμενικής Εκκλησίας, καθώς η Εκκλησία εν τέλει είναι, όπως δηλώνουμε και στο σύμβολο της πίστεως, μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Είναι μία γιατί ένας είναι εκείνος ο οποίος αποτελεί την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός. Είναι Αγία γιατί Άγιος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και πάλι δηλαδή ο Χριστός. Και είναι Καθολική γιατί αναφέρεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά και σε όλες τις εποχές, όχι μόνο από την ημέρα της επί της γης εμφανίσεως και παρουσίας της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έως τα έσχατα, αλλά και προ του κόσμου τούτου, καθώς πάντοτε η Εκκλησία προϋπήρχε στο σχέδιο του Θεού. Και βέβαια είναι Καθολική Εκκλησία και ταυτόχρονα είναι και Αποστολική. Και είναι Αποστολική γιατί οι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν το έργο του Κυρίου επί της γης. Είναι εκείνοι οι οποίοι εκλήθησαν από τον Κύριο να αναλάβουν ώστε να διακηρύξουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου την αλήθεια περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι αυτός εστί ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και βέβαια καλούνται να ιδρύσουν κατά τόπους τοπικές, θα λέγαμε, εκκλησίες, που όμως όλες έχουν μία κοινή αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και βέβαια εδώ οφείλουμε να κάνουμε την διάκριση ότι όταν μιλούμε για τοπικές εκκλησίες, μιλούμε σήμερα για εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν καμία διαφορά ως προς την διδασκαλία, ως προς το δόγμα, αλλά ως προς την οργάνωση κατά τόπους και συνήθως εντός των συνόρων μιας χώρας. Γι' αυτό μιλάμε για την εν Ελλάδη Εκκλησία, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, για την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, για την Εκκλησία της Σερβίας. Καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες, αφού βρίσκονται πάντοτε σε κοινωνία μεταξύ τους, γιατί αποτελούν η κάθε μία από αυτές μέρος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Και κάνουμε αυτή την διάκριση έναντι των υπολείπων εντός εισαγωγικών εκκλησιών, και η χρήση εδώ γίνεται καθαρά με ιστορικούς όρους, εντός λοιπόν εισαγωγικών εκκλησιών, που είναι ο Προτεσταντισμός, ο Ρωμαιοκαθολικισμός και όλες οι χριστιανικές παραφυάδες που προέκυψαν από την απόσχησή τους από το σώμα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα χαρίσματα τα οποία έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία και τα αξιολογεί και τα σταχυολογεί, πρώτον και δεύτερον, και δεν τα αναφέρει εδώ τυχαία και χωρίς νόημα ο Απόστολος Παύλος, αλλά θέλοντας να διδάξει την τάξη των χαρισμάτων, ώστε οι πιστοί να την γνωρίζουν και να μην ατακτούν. Πρώτοι ονομάζονται οι Απόστολοι επειδή είχαν όλα τα χαρίσματα. Δεύτεροι έρχονται οι προφήτες, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί που προφήτευαν στην πρώτη εκκλησία. πολλοί τέτοιοι προφήτε υπήρχαν και στην εκκλησία της Κορίνθου. Και οι μεν Απόστολοι ήσαν και αυτοί προφήτε, οι προφήτε όμως της πρώτης εκκλησίας είχαν διδαχθεί από τους Αποστόλους και δεν είχαν το χάρισμα της Ιεραποστολής. Τρίτον, αναφέρονται οι διδάσκαλοι, αυτοί που διδάσκουν όχι μόνο με το λόγο αλλά και τον βίο, και έρχονται μετά τους προφήτες, καθώς η προφητεία είναι εξ ολοκλήρου έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ οι διδάσκαλοι προσθέτουν και δικές τους διδαχές που στηρίζονται βέβαια στις Θείες Γραφές. Είναι δηλαδή οι ερμηνευτές, οι διδάσκαλοι των Ιερών Γραφών. Έπειτα, δυνάμεις. Όσοι είχαν δηλαδή το χάρισμα των δυνάμεων και θεράπευαν τους ασθενείς και αντιμετώπιζαν τους αντιπάλους. Ή τα χαρίσματα ιαμάτων. Όσοι είχαν το χάρισμα των ιαμάτων μόνο θεράπευαν τους ασθενείς. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις. Όσοι φρόντιζαν δηλαδή για τις χείρες, τα ορφανά, τους φτωχούς και τους ασθενείς και κυβερνούσαν οικονομικά την εκκλησία. Ήταν εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ασκούσαν, θα λέγαμε σήμερα, το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μέσα από τις δωρεές και τις προσφορές των μελών της εκκλησίας φρόντιζαν για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των αδυνάτων. Τα διακονήματα αυτά, αν και προϋποθέτουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, εν τούτης ο Παύλος τα ονομάζει χαρίσματα του Θεού, για να μας πείσει να είμαστε ευγνώμονες και να εξαρτώμαστε από τον Θεό και να μην επερηφανευόμαστε. Άλλωστε αυτήν την αναφορά στα χαρίσματα και στα τάλαντα του καθενός εξ ημών κάνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν μας υπενθυμίζουν ότι τα χαρίσματα, τα τάλαντα, οι ικανότητες που έχουμε δεν είναι αποκτήματα δικά μας, αλλά είναι δωρεές του Θεού. Και μας το υπενθυμίζουν αυτό για να κρατούν τον άνθρωπο στην ταπείνωση, για να αποφύγει ο άνθρωπος να πέσει στην ίηση και στην υπερηφάνεια, να πέσει στον εγωισμό και στην αυτοθέωση, νομίζοντας ότι τα χαρίσματα τα οποία έχει είναι απόκτημα των δικών του δυνάμεων και όχι της επισκέψεως της χάριτος του Θεού. Τελευταίο αναφέρει το χάρισμα των γλωσσών. Γέννη γλωσσών αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και εννοεί την γλωσσολαλιά, το να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες. Αυτό το κάνει για να ταπεινώσει όσους είχαν το χάρισμα αυτό και υπερηφανεύονταν για αυτό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Μη πάντες Απόστολοι, εάν όλοι είχαν το ίδιο χάρισμα, θα ήσαν ένα μόνο μέλος και δεν θα αποτελούσαν σώμα όπως προείπε. Ας μην λυπάται λοιπόν αυτός που έχει ένα δευτερεύον χάρισμα, διότι το χάρισμα που έχει κάποιος, αυτός που έχει πρωτεύον χάρισμα δεν το έχει. Αλλά ούτε και αυτός που έλαβε πρωτεύον χάρισμα να μην υπερηφανεύεται, καθώς το δευτερεύον χάρισμα που έλαβε ο άλλος, αυτός δεν το έχει. Ο Θεός δημιούργησε έτσι τον άνθρωπο, ώστε ο ένας να έχει την ανάγκη του άλλου και με τον τρόπο αυτό να μονιάζουνε και να είναι ενωμένοι, ώστε να μην διαιρούνται ποτέ. Ζηλούνται λοιπόν τα χαρίσματα τα Κρήτωνα. Η φράση είναι ερωτηματική. Επιθυμείτε πράγματι τα ανώτερα χαρίσματα? Εάν ναι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εγώ θα σας υποδείξω το δρόμο που οδηγεί στα ανώτερα αυτά χαρίσματα, και τους διδάσκει ότι ανώτερο από όλα τα χαρίσματα είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Αν όμως η φράση του Αποστόλου Παύλου «ζηλούτε τα χαρίσματα τα Κρήτωνα» είναι φράση προστακτική, επειδή ο Απόστολος διαπίστωσε ότι πολλοί επιθυμούσαν τα ανωτέρω χαρίσματα, συγκαταβαίνοντας την επιθυμία τους λέγει «να επιθυμείτε να λάβετε όχι τα ανώτερα χαρίσματα αλλά τα καλύτερα, δηλαδή τα χρησιμότερα. Φροντίστε να αποκτήσετε τα χαρίσματα αυτά για να ωφελήσετε με αυτά περισσότερους ανθρώπους». Την αγάπη δεν την ονόμασε χάρισμα καθ' υπερβολήν, αλλά οδόν καθ' υπερβολήν. Με την έννοια ότι η αγάπη είναι οδός που οδηγεί σε όλα τα χαρίσματα. και ότι αυτός που θα αποκτήσει την αγάπη με αυτήν θα προχωρήσει και στα υπόλοιπα χαρίσματα. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Στην επόμενη συνάντησή μας θα δούμε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτήν την μεγάλη αρετή, για αυτό το μεγάλο χάρισμα, το χάρισμα της αγάπης. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον πάντοτε βιβλικό χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
7: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
8: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
9: Τριακοστόν έκτον. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα, δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά, είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

31. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος, σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός, που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστόν δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία, και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης.

δίνεις στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχτεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Χριστός Ανέστη. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πρυπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ιστορική ημέρα για την Εκκλησία της Γεωργίας, καθώς σήμερα στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα, η Διευρυμένη Σύνοδος εξέλεξε τον 142ο Πατριάρχη σε διαδοχή του Μακαριστού Πατριάρχη Ηλία του Δεύτερου.
1: Εκκλησίας καταλήκος Πατριάρχατ, καμορτσεούλια Μητροπολίτη Χίο. Αξίω.
0: Κατόπιν της εκλογής, νέος Πατριάρχης εξελέγει με 22 ψήφους ο Μητροπολίτης Σενάκη, κύριος Ιώ, μέχρι πρότινος τοποτηρητής του θρόνου. Η ενθρόνηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 10 το πρωί, τοπική ώρα.
1: Άξιος!
2: Άξιος!
1: Άξιος!
2: Άξιος!
0: Και να περάσουμε τώρα στο Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο για τον Γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας και η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου.
3: Η ευχή του Αγίου Γέροντος Εμιλιανού ας σας στηρίζει στους αγώνες και την καθημερινότητά της. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις στοχικές, κηρύσουμε την έναρξη του συμποσίου προς τιμήν του Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και ευχόμεθα ευόδοση και καλή επιτυχία στις εργασίες του.
4: Ένας άγγελος Θεού, ένας αγγελιοφόρος του Θεού, τύπος Χριστού, έδειξε κάποτε εις τον Ιωάννη των Θεολόγων που γιορτάζει και σήμερα, έδειξε στην Αποκάλυψη την εσχατολογική κατοικία του Θεού με τον ανθρώπων. Πώς θα είναι ακριβώς αυτή η κατοικία? Αυτή λοιπόν την κατοικία, αδελφοί μου, την αγαπούσε και την ποθούσε έως τέλος ο Θεός, ο Γέροντας, και ζωντανός και ως ασκητής και ως ασθενής. Ας είναι λοιπόν ο βίος, η πολιτεία και ο λόγος του ένα ανοιχτό παράθυρο στις καρδιές μας και στο σύγχρονο άνθρωπο, και ας ζητήσουμε την ευλογημένη ευχή του.
5: Η συνολική θεολογία του Γέροντος Εμιλιανού προσφέρει στο σύγχρονο μοναχισμό και γενικότερα στη σύγχρονη ορθόδοξη ανθρωπολογία μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη πρόταση. Ο άνθρωπος θεραπεύεται, φωτίζεται και θεώνεται εντός κοινοβίου, εντός ησυχίας, εντός υπακοής, εντός θείας λειτουργίας. Η πνευματική του κληρονομιά δείχνει ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι ατομική περιπέτεια, αλλά οντολογικό γεγονός. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ιδιαίτερη συμβολή του μακαριστού γέροντος στη σύγχρονη εποχή, ότι επανέφερε τον μοναχισμό στις αυθεντικές πατερικές βάσεις της θεοκοινωνίας, της ανθρώπινης σχέσεως και της ασκητικής ησυχίας, ανοίγοντας δρόμους για μια ανανεωμένη, αυθεντική και βαθιά εμπειρική ορθόδοξη ζωή. Να έχουμε την ευχή του.
0: Μετά τη μεγαλειώδη έναρξη την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Christmas Theater, οι εργασίες συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο στο Wyndham Grand Hotel στην Αθήνα. Οι ομιλητές του συνεδρίου, ιεράρχες, κληρικοί, ακαδημαϊκοί, μοναχοί και μοναχές, φώτισαν με τις ομιλίες τους γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου και του έργου του Αγιορείτη Γέροντα Εμιλιανού.
6: Ο Γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των εκκλησιαστικών μορφών που εκπροσώπησαν επάξια και με συνέπεια τη λεγόμενη θεολογία της εμπειρίας, η οποία δεν προσδιορίζεται με ακαδημαϊκούς όρους, αλλά με αγιοπνευματικούς. Στο κέντρο όχι μόνο της διδασκαλίας του, αλλά και σύνολης της βιωτής του, δεσπόζει η ενεργός παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία συγκροτεί τον άνθρωπο όχι απλώς ως ηθικό ή θρησκευτικό υποκείμενο, αλλά ως οντολογικά ελεύθερο πρόσωπο. Αυτό αποτελεί εμπειρία μυστική, γιατί δεν προσεγγίζεται με λογικές, ηθικές ή ψυχολογικές κατηγορίες, αλλά αποκλειστικά με οντολογικές.
7: Θα μπορούσα να πω ότι και από αυτά που διάβαζα και από αυτά που άκουσα, ήταν ένας αβάς του γεροντικού. Και αν δούμε σε ποια σημεία και με ποιον ομοίαζε τους αβάδες του γεροντικού, νομίζω από δύο περιστατικά που θα σας πω, ομοίαζε με τον αβά Ποιμένα. Διότι ο αβάς Ποιμένας, εκεί βλέπουμε στο γεροντικό, τον επισκέφτηκαν κάποιοι αδελφοί, κάποιοι γέροντες, και του είπαν την ευχή σας, και του είπαν τι πρέπει να κάνουμε όταν μέσα στη σύναξη, τη λειτουργική σύναξη, βλέπουμε τους αδελφούς να κοιμούνται κατά τη διάρκεια, να τους ξυπνήσουμε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Και εκείνος είπε, εγώ πάντως, εάν δω τον αδελφό να νιστάζει, τοποθετώ την κεφαλή του στα γόνατά μου και τον αναπαύω. Νομίζω αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του γέροντος Εμιλιανού.
8: Ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης αποτελεί μια κυριολεκτικά μοναδική προσωπικότητα στον Ορθόδοξο και όχι μόνον εκκλησιαστικό χώρο, μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πνευματική ζωή της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Μίλησε με το λόγο του ως μοναχός Αγιορείτης, μίλησε με την αγάπη και τον αρχοντικό τρόπο του, μίλησε με τις εμφανείς αρετές και τα χαρίσματά του, κυρίως όμως μίλησε με το άρωμα της ζωής του, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εν γέννη έργο του. Θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει ως εμπνευστή του σύγχρονου ανδρώου και γυναικείου κοινοβιακού μοναχισμού, ως ασυμβίβαστο ασκητή, ως γνήσιο ησυχαστή, ως εμβριθή φιλοκαλικό θεολόγο, ως σοφό πνευματικό της εν Χριστώ χαράς και της εν Αγίω Πνεύματι ελευθερίας, ως σπάνιο ανατόμο της ανθρώπινης ψυχής. Ασφαλώς και είναι όλα αυτά, αλλά είναι και κάτι ακόμη παραπάνω. Το πρόσωπό του αποπνέει οσμή της Χριστού ευωδίας και η πολιτεία του ζωήν μυστικής ευοχίας. Και επειδή είναι αυτό, είναι και όλα τα προηγούμενα.
9: Ο Όσιος πατήρ ημών Εμιλιανός έσχισε το χρόνο ως αστραπή φωτεινή, κήρυξε τον αναστημένο Χριστό ως βροντί, δρόσισε τις ανθρώπινες γέες ως βροχή ποτιστική, έγινε τα πάντα της πάση, ή να πάντως τα τέκνα του σώσει. Στη σκέψη μου, τούτη την ώρα της ολοκλήρωσης της άτεχνης εισηγήσεώς μου, για την οποία ζητώ συγγνώμη που έκλεψα 3 λεπτά, έρχεται ο στίχος του νέου εθνικού ποιητή μας, Οδυσσέα Ελίτη. Μια λάμψη ο άνθρωπος. Κι αν είδες, είδες. Μια λάμψη και ο γέροντας Εμιλιανός. Κι αν είδες, είδες. Ας έχουμε την ευθύνη.
10: Και μου λέει, θέλω πολύ να σε δω. Ήσαν κάθεσαι μαζί μας περίπου 2-3 ώρες. Και μετά νομίζω πήγα στον πατέρα Μωυσή, ήταν πατήρης Αγνέκη. Μας μίλησε, μας χαροποίησε, ήταν πολύ ωραίος, πάρα πολύ χαριτωμένος. Και μετά τον πήρα εγώ λίγο μόνο του και του λέω, γέροντα, έχω το πρόβλημα ότι ο γέροντας Ιωσήφ μου είπε να πάω στην Κύπρο. Και έχω πολύ δυσκολία για αυτό το θέμα και δεν θέλω να πάω. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Και μου λέει τα εξής, δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι ανωτέρα χάρις υπακοής δεν υπάρχει. Αν θέλει να λάβεις χάρη, να κόψεις το θέλημά σου και να πας εκεί που σου λέει ο γέροντας. Και επειδή ακριβώς δυσκολεύεσαι, γι' αυτόν τον λόγο και ο Θεός θα σε βοηθήσει περισσότερο. Και ούτω και γένετο.
11: Ήταν και είναι ευλογία ο γέροντας Εμιλιανός για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και πριν δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα χωρίο του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου, το οποίο πιστεύω ότι βρίσκει την αλήθειά του στο πρόσωπο του σήμερον και κατά φτάστας ημέρας τιμωμένου γέροντος. «Ήψε λίχνον ο Θεός των γέροντα Εμιλιανών και έθεσε αυτόν επί την λιχνίαν της αυτού φωτοφόρου καθέδραση της εστίν εκκλησία, ή να εξαστράπτει φωτισμών και δογμάτων και πράξεων.
12: Μπορούμε να πούμε ότι στο πλαίσιο του τίτλου αυτής της σύντομης αναφοράς στον Γέροντα για το θέμα της ποιμαντικής, εκείνος με τον γόνιμο και βιωματικό λόγο του και την αποκαλυπτική βιωτή του εκφράζει το πρότυπο του αληθινού ποιμένα ως μιμητής του Χριστού. Δεν προσφέρει ιδέες, αλλά κομίζει ζωή, οδηγεί εις Χριστόν, προβάλλοντας το παράδειγμα της θυσίας του, της αδιάλειπτης χαράς του και της απόλυτης εμπιστοσύνης στην αγαπητική πρόνοια του Θεού που ελευθερώνει. Η παρακαταθήκη του μας καλεί και μας εμπνέει, ποιμένες και ποιμενόμενους, να γίνουμε πρόσωπα που δεν ζηλεύουν τους ανθρώπους της γης, αλλά ζουν ως καλεσμένοι του ουρανού μέσα από την βιωματική εμπειρία του ζώντος Θεού.
3: Θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ανάξιο να μιλήσω για έναν αγγελικό άνθρωπο, έναν Άγιον που είναι ολοφάνερο το θέμα. Μόνο η παρουσία του, μόνο να κοιτάξουμε μία-δυο φωτογραφίες που χθες είδαμε στην οθόνη ήταν αρκετό να μαρτυρηθεί η ετερότητα του προσώπου του Αγίου αυτού ανθρώπου.
0: Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής με τον αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Κόιο, να παρουσιάζει τα συμπεράσματα του συμποσίου.
13: Ήρθαμε για να τον τιμήσουμε, μάλλον όμως αυτός μας τιμά όλους, όπως μόνον αυτός γνώριζε να τιμά κάθε άνθρωπο. Περισσότερο από οπουδήποτε αυτό το βιώσαμε στην Θεία Λειτουργία το πρωί, στην οποία ο ίδιος βίωνε τον όλον άνθρωπο και τον ανέφερε στον ηγαπημένο Θεάνθρωπο. Ο Γέρον Εμιλιανός, ο νηπτικός, ο πατρικός, ο λειτουργός, ο ακριβής εργάτης των θείων εντολών, ο ανατόμος της ψυχής, περισσότερα από όλα γίνεται για όλους εμάς ο κήρυκας της χαράς, ο εφραίνων, τις καρδιές και τα πρόσωπά μας. Γίνεται ο αληθής μάρτης της δόξης του Θεού. Σας ευχαριστώ.
0: Την λήξη των εργασιών του συμποσίου κήρυξε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους, Γέροντας Ελισσαίος.
14: Όλοι σήμερα, από το πρωί, από τη λειτουργία μέχρι τώρα, είμαστε γύρω από το πηγάδι της Σαμαρίτιδος. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι γιορταστική, είναι και αληθινή όμως, διότι από το πηγάδι της Σαμαρίτιδος εκείνη άντλησε είδωρ νερό, αλλά και είδωρ ζών, και εμείς από αυτό το πηγάδι σήμερα που είναι είδωρ ζών, αντλούμε είδωρ ζών από το λόγο και τη ζωή του γέροντος. Και όπως είπε ο συντονιστής, ο κύριος Κλεάνθης, «Συν Θεό Αγίο φτάσαμε στο τέλος αυτού του μαραθώνιου συμποσίου, ήταν πυκνό, δεν το είχαμε προβλέψει ακριβώς, το οποίο ήταν όπως το ζήσαμε όλοι ευλογημένο από την ολοφάνερη παρουσία του Γέροντα με όλους τους τρόπους, διαχάριτος, φωνητικά, φωτογραφικά και τηλεοπτικά, λειτουργικά, ημνητικά». Και φυσικά ξυτυλίξαμε όλοι μαζί τον πολύπτυχο μανδύα του, τη ζωή του το μανδύα, που κάθε πτυχή, όπως φάνηκε από τις εισηγήσεις και τα πορίσματα, ήταν μια αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού, μια δέσμη φωτός της ουρανίου βασιλείας.
0: Κορυφαία πνευματική στιγμή του Τριημέρου του Διεθνούς Συμποσίου υπήρξε το Συλλήτουργο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος στο Σιμωνοπετρίτικο μετόχι της Ανάληψης στον Βύρωνα. Το Συλλήτουργο, όπως και οι συνεδρίες του Συμποσίου, μεταδόθηκαν ζωντανά από την Πεμπτουσία TV.
11: Η χαρισματική παρουσία λοιπόν ενός πνευματικού πατρός και γέροντος κτίζει αποστολικάς καρδίας καθαράς. Το θαύμα που βλέπουμε στο πρόσωπο της Σαμαρίτιδος γυναικός κατά τη συνάντησή της με τον Χριστό, το ίδιο θαύμα ακατάπαυστα ενεργείται μέσα στην Εκκλησία, στην επαφή των πιστών με τον άνθρωπο του Θεού, τον Γέροντα.
15: Ο χαρισματικός γέροντας με τη χάρη του αγιασμού του είναι ταυτόχρονα προφήτης, ιερέας και βασιλέας. Προφήτης διότι εκφέρει λόγο αληθείας με αιώνια αξία. Ιερέας εφόσον στέκει ως μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο επιφέροντας διηνεκή καταλλαγή. Και βασιλέας ως Κύριος της φύσεώς του και ικανός να μεταδώσει αυτήν την κυριότητα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Και από τον Βύρωνα να μεταφερθούμε στο Φανάρι. Σε λαμπρή ατμόσφαιρα τιμήθηκε στο κέντρο της Ορθοδοξίας η Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ημέρα κατά την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο εορτάζει τη σύναξη πάντων των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τιμήθηκε η Κυριακή της Σαμαρίτιδος στο Φρέαρ του Ιακώβ, τόπο όπου συνομίλησε με την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα ο Χριστός. Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος κύριος Θεόφιλος. Στην ομιλία του, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε, ο μακαριότατος προκαθήμενος της Ιωνίτιδος Εκκλησίας τόνισε. Η Αγία ημών Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός η κεφαλή της Εκκλησίας, αυτή καθεαυτήν είναι πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Τι αυτή η πηγή ύδατος αλωμένου, ύδατος αναβίζοντος και καταπαύστος ρέοντος, είναι η Αγία Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η γνωστή ως Ρωμαιορθόδοξος, η οποία διαμέσου των αιώνων, αφενός μεν διαφυλάττει τα πανάγια προσκυνήματα ως τόπους λατρείας, προσευχής και αγιασμού, αφετέρου δε διακονεί και επιμένει το ευλαβές, γηγενές, χριστεπώνυμον αυτής πίμνιον. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος. Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε και φέτος ο Άγιος Βυσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, πολιούχος και προστάτης της πόλεως των Τρικάλων και της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, τελέστηκε πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο με προεξάρχοντα τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, και συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αργυροκάστρου, κυρίου Ναθαναήλ, και Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, κυρίου Χρυσοστόμου.
16: Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενώπιό μας έχουμε την τιμή Αγκάρα του Αγίου Βυσαρίωνος, αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος πραγματικά μεγαλούργησε στα έργα και στα λόγια και στη ζωή του την ίδια και μας εβεβαίωσε ότι ο Χριστός είναι πράγματι χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο ίδιος. Έχει την ίδια δύναμη, αναλύωτον εις τους αιώνας.
0: Αύριο Τρίτη στις 6:30 το απόγευμα παρακολουθήστε ζωντανά στην Πεμπτουσία TV την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου. Ο Πανιερώτατος θα μιλήσει για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των αγιολογικών διαλέξεων που διοργανώνει ο ναός και είναι αφιερωμένες στους νεοφανείς Αγίους της εποχής μας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση ωστόσο συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Χριστός Ανέστη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε κύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμε την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαιρετήμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σε βάση.

0: Δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου, χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάντα

0: προσκύνησης, συν τον Άρχο αυτού Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον, Δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου, Δέσποινα, και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως, Δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων Δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχύν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, Δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά Δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το νόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρσεν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και χωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσεται και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τη αισθήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίου όνομα κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρόμιν και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε,
5: άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, θηλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
8: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
9: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
10: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Με τη βοήθεια του Θεού αρχίζουμε μια νέα εκπομπή παρουσιάζοντας σύγχρονους Αγίους στις εκκλησίες μας προς δόξαν Θεού, καθότι όλοι αυτοί οι Άγιοι παραμένουν εσαοί η φωτεινή στήλη της πίστεώς μας και οι αταλάντευτοι μάρτυρες του Ευαγγελίου του Χριστού, εφόσον είναι παντιοτρόπος οι συνεχιστές του Σταυρού και της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Είναι οι αληθινοί εραστές του Θεού που στέκονται ως φωτεινοί οδοδείχτες στην πνευματική μας οδύσσια και προσφέρουν το λόγο τους άλατι ηρτημένο για τη δική μας σωτηρία και εν Χριστώ ελευθερία. Ξεκινούμε την εκπομπή μας με τον βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ της Ρωσίδας. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1864 και ήταν κόρη του μεγάλου δούκα Λουδοβίκου του Τετάρτου, του Ντάρσπτα, πρωτεύουσας της Ένσης και της πριγκίπισσας Αλίκης, κόρης της Βικτορίας, βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας. Μέσα στην οικογένεια την αποκαλούσαν Έλα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον χαρακτήρα της, τις προτιμήσεις και τις κλίσεις της, πρέπει να μελετήσουμε την παιδική της ηλικία υπό το φως των περιστάσεων εκείνης της περίοδου. Ο Αυστροπρωσικός πόλεμος του 1866 είχε φέρει καταστροφή και ρήμωση στην χώρα της. Τον Ντάρμστα είχε ταχθεί στο πλευρό της Αυστρίας έναντι στην Πρωσία και ο πατέρας της Ελισάβετ ήταν στο μέτωπο της μάχης με τα στρατεύματα της Έσης. Η νίκη της Πρωσίας έφερε τα εχθρικά στρατεύματα μέσα στον Ντάρμστα. Ήταν μια περίοδος δοκιμασίας για την πριγκίπισσα Λίκη, μητέρα της Ελισάβετ, η οποία μόλις είχε γεννήσει την τρίτη κόρη της Ειρήνη. Ο σύζυγός της πριγκίπισσας Αλίκης, Λουδοβίκος, έγινε ο κυβερνών μεγάλος δούκας μετά τον θάνατο του θείου του Λουδοβίκου του Τρίτου το 1877. Η δουκική οικογένεια αριθμούσε 7 παιδιά, την Βικτορία που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1863, την Ελισάβετ που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1864, την Ειρήνη που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1866, τον Ερνέστο Λουδοβίκο που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1868, τον Φρυδερίκο που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1870, την Άλιξ, τη μέλους αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Θεοδόροβνα της Ρωσίας που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1872 και την Μαρία που γεννήθηκε το Μάιο του 1874. Η πριγκίπισσα Λίκη ήταν μητέρα και σύζυγος γεμάτη στοργή και τρυφερότητα. Αφιέρωσε τον εαυτό της στην φροντίδα της οικογένειάς της και των υποθέσεων του συζύγου της, μη έχοντας καμία συμμετοχή στις χαρές της ζωής των αναχτώρων. Αντίθετα, προσπαθούσε να περιβάλλεται από καλλιεργημένους και φωτισμένους ανθρώπους για να μαθαίνει πώς να βοηθά το δουκάτο. Ήταν μία μάλλον καλή πιανίστρια και συχνά δεχόταν μουσικούς με τους οποίους έπαιζε μουσική και συζητούσε διάφορα θέματα. Είχε και άλλα καλλιτεχνικά χαρίσματα και για το λόγο αυτό τα παιδιά της κληρονόμησαν μερικά από αυτά τα ταλέντα. Η Έλα ήταν καλή στο σχέδιο και είχε ωραία φωνή άλτο. Ο Ερνέστος και η Άλιξ είχαν κλείσει στην μουσική. Η Άλιξ είχε πλούσια φωνή μεντσοσοπράνο και έγινε πετυχημένη πιανίστρια. Δεν ενέπνευσε μόνον αισθήματα για την μουσική και την τέχνη στα παιδιά της η πριγκίπισσα Λίκη, αλλά έθεσε και σταθερά χριστιανικά θεμέλια. Κάθε Σάββατο τα παιδιά με ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια στην αγκαλιά τους πήγαιναν στο νοσοκομείο της Μάουνεστράσε και τα μοίραζαν στους ασθενείς. Συζητούσαν με τους αρρώστους και γίνονταν φίλοι με πολλούς από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο υποσυνείδητα αποκτούσαν αισθήματα αγάπης και συμπάθειας. Αν και η πριγκίπισσα Λίκη παρέμεινε πάντοτε Αγγλίδα στην καρδιά, ήταν κόρη της βασίλισσας Βικτωρίας, αγαπήθηκε πολύ από το λαό της νέας της χώρας, ιδιαίτερα για τη λεπτότητα και τη σύνεσή της. Ίδρυσε πολλούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς και κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής της έδινε πάντα προτεραιότητα στις ανάγκες του δουκάτου της και του λαού του. Ακούραστα μοχθούσε για να ανακουφίσει τις δυσκολίες που περνούσε ο λαός της, διανέμοντας ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του συζύγου της και του δικού της σε φιλανθρωπίες. Επισκεπτόταν συνεχώς νοσοκομεία, ορφανοτροφία και ιδρύματα για τους αναπήρους του πολέμου και το είχε σαν αρχή της να έχει ως συνοδούς της πολλές φιλανθρωπικές της περιοδίες, τις μεγαλύτερες κόρες της, Βικτωρία και Ελισάβετ. Η έντονη αυτή δραστηριότητα υπέσκαψε τελικά την υγεία της. Η οικογένειά τους ήταν τόσο στενά δεμένη που όταν συνέβη η πρώτη τραγωδία, ο τριετής Φρυδερίκος έπεσε από ένα παράθυρο και χτύπησε θανάσιμα μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Η λύπη της πριγκίπισσας Αλίκης ήταν τέτοια που δεν συνήλθε ποτέ ολοκληρωτικά από το πλήγμα. Από τότε διπλασίασε την φροντίδα της για τα υπόλοιπα παιδιά της και την ανατροφή τους. Η ανατροφή των παιδιών της Έσης ήταν στηριγμένη επάνω στα πρότυπα των κανόνων συμπεριφοράς και των παραδόσεων της παλαιάς Αγγλίας. Η ζωή τους ρυθμιζόταν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν τεθεί αυστηρά από την μητέρα τους, η οποία επαγρυπνούσε στα πρώιμα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες του κάθε παιδιού, προσπαθώντας κάθε φορά να τους εμπνεύσει τις βασικές χριστιανικές αρετές. Το φαγητό των παιδιών και τα ρούχα τους ήταν απλά. Οι τρεις μεγαλύτερες κόρες έπρεπε να κάνουν μόνες τους τις δουλειές του σπιτιού, δηλαδή να στρώνουν τα κρεβάτια τους, να ανάβουν τον τζάκι και να καθαρίζουν τα δωμάτια τους, τα οποία ήταν ευρύχωρα αλλά επιπλωμένα μόνον με τα πλέον απαραίτητα. Από την παιδική ηλικία η Ελισάβετ ανέπτυξε μία αγάπη για την φύση, ιδιαίτερα για τα αγριολούλουδα, και από νωρίς άρχισε να τα σκιτσάρει. Η πριγκίπισσα Λίκη είχε τη συνήθεια να παίρνει τα παιδιά μαζί της όταν επισκεπτόταν τους συγγενείς τους. Έτσι η Ελισάβετ γνώρισε, όταν ήταν ακόμη μικρή, τον μέλλοντα σύζυγό της, μεγάλο δούκα Σέργιο Αλεξάνδροβιτς της Ρωσίας, ο οποίος ερχόταν στη Γερμανία με τη μητέρα του, αυτοκράτηρα Μαρία Αλεξάνδροβνα, σύζυγο του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Δευτέρου, του Ελευθερωτή. Η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ ταξίδευε συχνά στην Αγγλία για να επισκεφθεί τη γιαγιά της Βασίλισσα Βικτωρία. Εκεί έμενε στο κάστρο Ουίνστρον, στο Μπάλσμοραλ ή στο Όνσπορν, καθώς η Βασίλισσα Βικτωρία είχε αναθέσει τα εγγόνια της σε Αγγλίδα κουβερνάντα. Στον Ντάνφστα υπήρχε μια πραγματικά αγγλική ατμόσφαιρα στην οικογένεια, έτσι ώστε τον καιρό που έμενα στην Αγγλία τα παιδιά της δουκικής οικογένειας ένιωθαν πραγματικά σαν στο σπίτι τους. Το 1878 απλώθηκε στον Ντάνφστα μια επιδημία διφθερίτιδας, από την οποία δεν γλίτωσε ούτε η δουκική οικογένεια. Όλα τα παιδιά, καθώς και ο πατέρας τους, έπεσαν άρρωστα εκτός από την Έλα. Η Βασίλισσα Βικτωρία έστειλε αμέσως τον προσωπικό της γιατρό, αλλά η ιατρική επιστήμη εκείνης της εποχής δεν γνώριζε τα κατάλληλα μέσα για να πολεμήσει τη φοβερή ασθένεια. Αν και είχαν καλέσει πολλές νοσοκόμες, η μεγάλη δούκη Σαλίκη φρόντισε προσωπικά τα άρρωστα παιδιά της. Κάθε νύχτα αγρυπνούσε, περνώντας από το ένα παιδί στο άλλο. Αυτή η εντατική φροντίδα της πρόσβαλε την ήδη πολύ εξασθενημένη της κράση. Η ασθένεια διεκδίκησε το πρώτο της θύμα στην τετράχρονη Μαρία, μια απώλεια που κλώνησε ολοκληρωτικά την μικρή αντίσταση που είχε απομείνει στη μεγάλη δούκισσα. Το 1878 έπεσε άρρωστη στο κρεβάτι και σύντομα πέθανε σε ηλικία μόλις 35 χρονών. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να στολίσουν το φέρετρό της με τη βρετανική σημαία. Τσακισμένη από την λύπη, η 14χρονη πριγκίπισσα Ελισάβετ ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη λύπη εκείνων που ήταν κοντά της και ήταν η ακριβή της, παρά για τη δική της. Σ' έναν γράμμα της στη γιαγιά της προσπάθησε να την παρηγορήσει για την απώλεια της κόρης της. Το γράμμα της μιλούσε για τη ζωή μετά τον θάνατο και για την ευτυχία που η μητέρα της είχε τελικά αποκτήσει. Με την τραγική απώλεια μητέρας και παιδιού, το βάρος της ευθύνης έπεσε στη Βικτωρία και στην Ελισάβετ, οι οποίες προσπάθησαν να παρηγορήσουν τον πατέρα τους και να του δώσουν δύναμη στη μελαγχολία του, αλλά ακόμη πιο επίγουσα ήταν η ανάγκη να φροντίσουν τις μικρότερες αδελφές τους και τον αδελφό τους. Η μικρή Άλιξ δεν ήταν καλά-καλά 6 και είχε ιδιαίτερη ανάγκη από την τρυφερή φροντίδα μιας μητέρας. Έτσι οι μέρες της ξένιας της παιδικής ηλικίας τελείωσαν απότομα για τη Βικτωρία και την Ελισάβετ. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ γινόταν μια ασυνήθιστα όμορφη νεαρή γυναίκα, ψηλή και λεπτή, με χαριτωμένα χαρακτηριστικά. Τα εξωτερικά της προσόντα τέριαζαν με εκείνα του πνεύματός της. Διακρινόταν για πλήρη έλλειψη εγωισμού, προσπαθώντας πάντοτε να ικανοποιήσει και να βοηθήσει τους άλλους συχνά εις βάρος της. Ποτέ δεν έκρινε, ποτέ δεν κατηγορούσε τους άλλους, αλλά μάλλον προσπαθούσε να βρει δικαιολογίες για τα παραπτώματά τους. Από νωρίς ήξερε ήδη πώς να διευθετεί τις διαφωνίες των παιδιών και με την εύθυμη φύση της και τη λεπτή αίσθηση του χιούμορ έγινε η αγαπημένη των αδελφών της. Ο Θεός της έδωσε ένα χάρισμα για τις καλές τέχνες και σε όλη τη διάρκεια της ζωής της αφιέρωσε πολύ χρόνο στη ζωγραφική, μια απασχόληση που της έδινε πολύ ευχαρίστηση. Στην Ιερουσαλήμ, στην γυναικεία μονή της Γεστημανή, η τελευταία ηγουμένη Βαρβάρα συνήθιζε να δείχνει στους προσκυνητές μια μικρή εικόνα του φύλακα αγγέλου, ξεθοριασμένη από την πολυκαιρία, έργο της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ. Αγαπούσε επίσης πολύ την κλασική μουσική. Κάθε φορά που παρακολουθούσε μια συναυλία, το πρόσωπό της γινόταν σοβαρό και σκεπτικό. Από τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η βαθιά θρησκευτικότητα και η ανιδιοτελής αγάπη για τους άλλους. Όπως παραδέχθηκε αργότερα στη ζωή της, από την νεαρή της ηλικία ήταν έντονα επηρεασμένη από την ζωή και τα έργα της Αγίας Ελισάβετ, της Θουριγκίας ή Ουγγαρίας. Αυτή ήταν μια πρόγονος από την οικογένεια του πατέρα της, προς τιμήν της οποίας είχε πάρει το όνομά της. Αυτή η πρόγονος είχε ανακηρυχθεί Αγία από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον 13ο αιώνα και ήταν μία από τους ιδρυτές του οίκου της Ένσης κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών. Γνωστή για την ευσέβεια και την ανιδιοτελή της αγάπη, θλιβόταν και υπέφερε πολύ από τις αντιρρήσεις του συζύγου της για τη γενεοδορία της προς τους δυστυχισμένους. Μετά το θάνατο του συζύγου της, αναγκάστηκε να ζήσει περιπλανόμενη, γεμάτη στερήσεις. Αυτό δεν την άλλαξε. Παρέμεινε μέχρι τέλους πιστή στις αρχές που είχε στη ζωή της, της ελεημοσύνης και της διακονίας. Όταν επέλεξαν να δώσουν στην νεογέννητη κόρη τους το όνομα αυτής της Αγίας, η πριγκίπισσα Λίκη εξήγησε στη μητέρα της Βασίλισσα Βικτωρία: «Μας άρεσε το όνομα Ελισάβετ επειδή η Αγία Ελισάβετ είναι η πρόγονος του οίκου της Ένσης, όπως επίσης και του οίκου των Σαξόνων». Η Ελισάβετ αγαπούσε τη συνονόματη Αγία της και προσπαθούσε να τη μιμηθεί. Ακόμη και όταν αργότερα εγκολπώθηκε την ορθόδοξη πίστη, κράτησε το όνομα Ελισάβετ ως χριστιανικό όνομα, αλλά διάλεξε ανάμεσα από τις τάξεις των Ορθοδόξων Αγίων μια άλλη ουράνια προστάτηδα, την δικαία Ελισάβετ, μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού.

Η βασίλισσα Βικτωρία αγαπούσε πολύ τα εγγόνια της και φρόντιζε με όλη της την καρδιά για την ευτυχία τους. Τα αισθήματά της γίνονταν δεχτά με θερμή αμοιβαιότητα, όπως βλέπουμε στα παρακάτω αποσπάσματα από τα γράμματα της Ελισάβετ στη γιαγιά της. «Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, όλοι μας σκεφτόμαστε πάρα πολύ την ευτυχισμένη μας παραμονή κοντά σας και δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την καλοσύνη σας. Ο Έρνη και η Άλιξ έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με τα γοητευτικά σας δώρα και σας ευχαριστούν χίλιες φορές γι' αυτά. Ελπίζοντας ότι αισθάνεστε καλύτερα, με όλη μας την αγάπη, αγαπημένη γιαγιά, η υπάκουη και στοργική σας εγγονή Έλα. Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, θα είστε τώρα ήδη στη Σκωτία, πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι τις ευτυχισμένες ώρες που πέρασα εκεί αυτήν την άνοιξη. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία. Ζωγραφίζω τελευταία αρκετά. Μόλις τέλειωσα μία φεντάλια για τη Σαρλότ, μικρά χερουβίμ, με την καλύτερη αγάπη από όλους εμάς, αγαπημένη γιαγιά, η υπάκουη και στοργική εγγονή σας, Έλα. Αγαπημένη μου γιαγιά, εύχομαι αυτό το γράμμα να σας φέρει τις πιο εγκάρδιες και τις καλύτερες ευχές μου για τα Χριστούγεννα και ελπίζω ότι θα σας αρέσει το δωράκι μας. Είναι ένα έργο που ελπίζω ότι θα σας φανεί χρήσιμο και θα σας ευχαριστήσει η αγαπημένη μου γιαγιά, η τρυφερή σας εγγονή Έλα. Ένα γράμμα που έστειλε στη Βασίλισσα Βικτωρία την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 1883 μας δίνει μια εικόνα για την πρώιμη ευσέβεια της Ελισάβετ, την πίστη της σε μια ζωή πέρα από τον τάφο και τη συνειδητοποίησή της ότι η ζωή στη γη περικλεί πόνο και λύπη. Αισθάνομαι τόσα πολλά για σας και θλίβομαι που ακούω πόσο βαθιά αισθάνεστε ακόμη τον θάνατο του αληθινού και πιστού σας υπηρέτη του Σκοτσέζου, Τζον Μπράουν. Αλλά όμως πρέπει να σας ανακουφίζει το ότι γνωρίζετε πως είναι ελεύθερος από τις φροντίδες και τις λύπες αυτού του κόσμου. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει παρηγοριά και ένα ευτυχέστερο νέο έτος. Αυτή είναι η θερμή προσευχή της στοργικής και γεμάτης ευγνωμοσύνης εγγονής σας. Το 1881, όταν οι δύο αδελφές Βικτωρία και Ελισάβετ άρχισαν να κάνουν τις πρώτες τους κοινωνικές εμφανίσεις, ο κόσμος έλεγε ότι ήταν οι πιο επιθυμητές νύφες από όλους τους γερμανικούς οίκους των ευγενών. Ένας από τους πιο επίμονους ανταγωνιστές για το χέρι της πριγκίπισσας Ελισάβετ ήταν ένας εξάδελφος, ο νεαρός πρίγκιπας Γουλιέλμος της Προνσίας και μελλοντικός Κάιζερ Γουλιέλμος της Γερμανίας. Είχε ερωτευθεί την Ελισάβετ όταν σαν φοιτητή στην Βόνη συνήθιζε να επισκέπτεται τους συγγενείς του στον Ντάρμσταμ. Ήταν ένας εγωκεντρικός, άξεστος άνθρωπος και η Ελισάβετ δεν αισθανόταν την παραμικρή έλξη προς αυτόν. Η μητέρα του Γουλιέλμου, άλλη μια κόρη της Βασίλισσας Βικτωρίας, ήταν αντίθετη σε αυτή την ένωση λόγω της στενής συγγένειας αίματος, αλλά παρόλα αυτά ο Γουλιέλμος εξακολουθούσε να κυνηγά την εξαδέλφη του. Δεν τη συγχώρησε ποτέ το ότι τον απέρριψε και όταν αυτή παντρεύτηκε το Ρώσο μεγάλο δούκα Σέργιο Αλεξάνδροβιτς έφτασε μέχρι του σημείου να αρνηθεί να την ξαναδεί. Ένα πικρό μίσος τον κατέλαβε για το Σέργιο Αλεξάνδροβιτς. Με κάθε ευκαιρία προσπαθούσε να μαυρώσει την φήμη του μεγάλου δούκα διαδίδοντας συκοφαντικές ιστορίες. Αλλά η καρδιά της πριγκίπισσας Ελισάβετ ανήκε αληθινά στον μεγάλο δούκα Σέργιο.
από τα πρώτα νεανικά της χρόνια το συμπάθησε όταν συναντήθηκα κατά τη διάρκεια των μακρών των επισκέψεων στο Jungenheim με την μητέρα του. Αυτό το φλερτ όμως δεν έδωσε καμία χαρά στη Βασίλισσα Βικτωρία λόγω της εσωτερικής αναταραχής στη Ρωσία και της πρόσφατης δολοφονίας του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Δευτέρου.

τη στην Αγγλία μια τάση ρωσοφοβίας. Η κοινή γνώμη έβλεπε τον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο του 1877-78 που διεξήχθη από τον Αλέξανδρο τον Δεύτερο σαν μια εκστρατεία που θα εδραίωνε τη ρωσική ηγεμονία στα Βαλκάνια. Οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να δουν ότι ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος, επηρεασμένος από τη ρωσική αγανάκτηση για την τουρκική χτινοδία στη Βουλγαρία, αποδύθηκε σε πόλεμο για να επανορθώσει τις αδικίες. Η Ελισάβετ δεν ήταν η πρώτη πριγκίπισσα του οίκου της Έσης που θα παντρευόταν ένα μέλος της δυναστείας των Ρωμανόφ της Ρωσίας. Είχαν προηγηθεί η πριγκίπισσα Βιλελμίνη, μεγάλη δούκισσα Ναταλία Αλεξέιβνα, πρώτη σύζυγος του αυτοκράτορα Παύλου του Πρώτου, και η πριγκίπισσα Μαρία, σύζυγος του Αλεξάνδρου του Δευτέρου. Κανένας από αυτούς τους γάμους δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν είναι να απορεί κανείς που η βασίλισσα Βικτωρία είχε τους δισταγμούς της για τον αραβόνα της αγαπημένης εγγονής Έλλας με τον μεγάλο δούκα Σέργιο. Στο τέλος όμως έδωσε τη συγκατάθεσή της. Ο μεγάλος δούκας γεννήθηκε το 1857 και ήταν ο πέμπτος γιος του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Δευτέρου. Ψηλός και ξανθός, με λεπτά χαρακτηριστικά και γκριζοπράσινα μάτια, ο Σέργιος ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος νέος με έντονες καλλιτεχνικές τάσεις. Αγαπούσε τη μουσική και τη λογοτεχνία. Μια έμφυτη δειλία τον έκανε να υιοθετεί μια συγκρατημένη στάση απέναντι στους ανθρώπους και αυτό δημιουργούσε την εντύπωση ότι ήταν απλησίαστος ακόμη και υπεροπτικός. Στην πραγματικότητα ήταν κάθε άλλο παρά αλαζονικός. Όπως και τα περισσότερα μέλη του οίκου το Ρωμανόφ, ο Σέργιος ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Χωρίς την ελάχιστη επίδειξη βοηθούσε πολλούς που είχαν ανάγκη. Αν και ήταν εκπεπιθήσεως ασυμβίβαστος μονάρχης, οι συντηρητικοί τον θεωρούσαν φιλελεύθερο, ενώ οι αληθινοί φιλελεύθεροι τον έβλεπαν σαν εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες διψούσαν. Όταν ο μεγάλος δούκας ήρθε στον Ντάρμσταντ τον Μάρτιο του 1884 για να επισκεφθεί τη μνηστή του, η βασίλισσα Βικτωρία του έστειλε ένα αυρό γράμμα για το οποίο η πριγκίπισσα Ελισάβετ έσπευσε να την ευχαριστήσει. «Είναι μεγάλη ευτυχία το ότι ξέρω πως φροντίζετε για εμάς σαν να είμαστε παιδιά σας και πάντοτε αισθανόμασταν πάρα πολύ την μεγάλη σας καλοσύνη προς όλους εμάς. Αν η αγαπημένη μαμά ζούσε, πόσο ευτυχισμένη θα ήταν που θα έβλεπε την καλοσύνη σας προς εμάς. Ο Σέργιος θα παραμείνει ακόμη μια εβδομάδα, νομίζω. Το ευγενικό σας μήνυμα τον ικανοποίησε πολύ». Τη 15η Μαρτίου η πριγκίπισσα Ελισάβετ έγραψε ξανά στη βασίλισσα Βικτωρία: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα δείτε τον Σέργιο όταν έρθετε τον επόμενο μήνα και ελπίζω ότι θα σας κάνει καλή εντύπωση. Όλοι όσοι τον γνωρίζουν τον συμπαθούν και λένε ότι είναι ειλικρινής και ευγενής». Στο μεταξύ η Ελισάβετ ετοιμαζόταν για το μακρινό ταξίδι στη Ρωσία και τον αναπόφευκτο χωρισμό από τους αγαπημένους της. Τα γράμματα που έστειλε λίγο πριν από το γάμο της και όσα απίφθινε αργότερα από τη Ρωσία αντανακλούν την λύπη της για αυτόν τον χωρισμό από την οικογένειά της. Στο ίδιο γράμμα της 15ης Μαρτίου στη γιαγιά της, απαντώντας σε πρόσκλησή της να επισκεφθεί την Αγγλία, λέει: «Ήσασταν πραγματικά πολύ ευγενείς που μου είπατε ότι θα θέλατε να έρθω να σας δω φέτος. Θα με έκανε τόσο ευτυχισμένη. Θα μπορούσα να έρθω ενώ η Βικτωρία θα είναι ακόμη στο Γιούγκερχάιμ, μια και ο μπαμπάς θα αισθάνεται πολύ μόνος. Μπορείτε επίσης να καταλάβετε ότι θα λυπηθεί πολύ αν τον αφήσω, αλλά επίσης και το να σας πω αντίο, αλλά λαχταρώ
να σας δω όλους στην αγαπημένη

0: Αγγλία ξανά πριν από τον γάμο μου, που θα γίνει μάλλον στα μέσα του Ιουνίου, μια και ο καλύτερος καιρός είναι κυρίως τότε. Τον Μάιο η Ελισάβετ πήγε στη Ρωσία για να συναντήσει τους συγγενείς του συζύγου της. Από τα θερινά ανάκτορα στο Πέτερ Χοφ έγραψε στη γιαγιά της: «Αγαπημένη μου γιαγιά, χαίρομαι που θα σας πω ότι το ταξίδι μας δεν ήταν καθόλου κουραστικό και σήμερα, παρόλο που επιστρέφω από επισκέψεις, αισθάνομαι αρκετά ξεκούραστη. Όλη η οικογένεια είναι ευγενέστατη μαζί μας και ο αποχωρισμός μου θα είναι κατά συνέπεια κάπως λιγότερο σκληρός, αν και υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι πολύ λυπημένη. Θα έχουμε μόνο συνηθισμένα οικογενειακά γεύματα αυτές τις ημέρες και θα βγαίνουμε έξω με την άμαξα το απόγευμα όσο έχει ακόμη φως. Το Σάββατο θα γίνει η τελετή της εισόδου μας και το βράδυ θα μείνουμε στην Πετρούπολη. Πιστεύω ότι ο γάμος θα γίνει την επόμενη μέρα στις 12 η ώρα. Η υπάκουη στοργική Έλα». Αν και συνειδητοποιούσε την υψηλή θέση που θα είχε στη ρωσική κοινωνία, η Ελισάβετ έλπιζε να παραμείνει ταπεινή και απλή στους τρόπους. Μίλησε γι' αυτό σε ένα γράμμα της στη Βασίλισσα Βικτωρία στην επιστροφή της από τη Ρωσία: «Αγαπημένη μου γιαγιά, ελπίζω ότι όταν θα με ξαναδείτε δεν θα βρείτε στο χαρακτήρα μου καμία αλλαγή προς το χειρότερο, καθώς επιθυμώ να είμαι απλή στους τρόπους και καλή όπως η μαμά θα επιθυμούσε να είμαι. Αγαπημένη μου γιαγιά, η τρυφερή και ευγνώμων εγγονή σας Έλα». Ολόκληρη δουκική οικογένεια συνόδευσε την πριγκίπισσα Ελισάβετ στο πρώτο της ταξίδι στη Ρωσία για το γάμο. Ανάμεσα στην ομίγυρη ήταν η 12χρονη Άλιξ, η οποία γνώρισε εκεί το μέλλοντα σύζυγό της, τον διάδοχο του ρωσικού θρόνου Νικόλαο Αλεξάνδροβιτς, τον μέλλοντα τσάρο Νικόλαο Δεύτερο. Αφού διέσχισαν τα ρωσικά σύνορα, το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με ασυνήθιστη μεγαλοπρέπεια. Ετοιμάστηκε μια πλούσια τελετή υποδοχής, έτσι όπως μόνον η Ρωσία ήξερε να επιδείξει. Ο μέλος σύζυγος της Ελισάβετ, γνωρίζοντας την αγάπη της για τα λευκά λουλούδια, έδωσε εντολή να διακοσμήσουν όλες τις άμαξες του τρένου με γλυκομύριστα λευκά άνθη. Σε κάθε σταθμό που σταματούσε το τρένο, πλήθη λαού με επικεφαλής τον κλήρο και τους ντόπιους αξιωματικούς έβγαιναν έξω να την καλωσορίσουν. Όλοι θαύμασαν την ομορφιά, την χάρη και τη γοητεία της. Η Ελισάβετ έφερνε μαζί της όχι μόνο τα κοσμήματα με τα οποία την είχε πρικίσει η οικογένειά της, αλλά και έναν άλλο θησαυρό, την καρδιά της, που ξεχύλιζε από αγάπη και συμπόνια για όσους βρίσκονταν σε ανάγκη. Η θριαμβευτική είσοδος της πριγκίπισσας Ελισάβετ στην πρωτεύουσα Αγία Πετρούπολη έλαβε χώρα την παραμονή της ημέρας του γάμου της. Διέσχιζε την πόλη μέσα στην όμορφη χρυσή άμαξα της Εκατερίνας της Μεγάλης, που την οδηγούσαν εξιλευκά άλογα με υπείς που φορούσαν χρυσές λιβρέες. Μαζί της ήταν η αυτοκράτηρα Μαρία Θεοδόροβνα, σύζυγος του Αλεξάνδρου του Τρίτου. Μέλη της οικογένειας Ρωμανόφ και προσκεκλημένη ακολουθούσαν με άλλες άμαξες. Η πομπή ελισσόταν αργά, μέσα από κοσμοπλημμυρισμένους γιορταστικούς δρόμους, ενώ τα σπίτια ήταν στολισμένα με σημαίες και πρασινάδες. Παντού εκστατικά πλήθη υποδέχονταν την πομπή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Η Μιλόπιτα και ο Μάγκας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Κάποια φορά μια δασκάλα μίλησε στα παιδιά της τάξης της για τη Βασιλεία του Θεού. Είπε πόσο ωραία θα είναι εκεί. Πως εκεί δεν θα υπάρχουν ούτε αρρώστιες, ούτε θάνατος. Οι δίκαιοι θα ζουν μαζί με το Θεό για πάντα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν με πολύ θαυμασμό και ενδιαφέρον. Στο τέλος, η δασκάλα τα ερωτά. «Λοιπόν, πέστε μου, ποιο παιδάκι θέλει να πάει τώρα στον Παράδεισο?» Όλα τα παιδιά ενθουσιασμένα σήκωσαν το χέρι. Όλα εκτός από ένα που καθόταν με σκυμμένο κεφάλι. Η δασκάλα παραξενεύθηκε. Γυρίζει και λέει στο μικρό. «Εσύ, Γιαννάκη, γιατί δεν θέλεις να πας τώρα στον Παράδεισο?» Ο μικρός κοκκίνησε, μα τελικά κατάφερε να απαντήσει. «Ξέρετε, κυρία, όταν έφευγα από το σπίτι, η μητέρα έβαζε στο φούρνο μια μιλόπιτα και μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει το πιο μεγάλο κομμάτι μόλις επιστρέψω από το σχολείο. Μπορεί να χαμογελάσουμε με την παιδική αφέλεια, μα συγχρόνως πρέπει και να κλάψουμε για τη δική μας παρόμοια τακτική στην πνευματική ζωή. Πόσες φορές εμείς δεν ξεπουλάμε το Θεό για ένα κομμάτι κάποιας μιλόπιτας? Μα υπάρχουν για μας τους μεγάλους μιλόπιτες?» «Ναι, υπάρχουν. Και μάλιστα δύο ειδών μιλόπιτες. Πρώτον, οι καλές που είναι θεμητές επίγειες επιδιώξεις, σπουδές, επάγγελμα, έντιμη παρουσία στην κοινωνία. Δεύτερον, οι χαλασμένες που είναι οι κάθε είδους αμαρτίες. Αυτές που καταστρέφουν και την επίγεια και την αιώνια ζωή μας. Όμως ακόμη και οι καλές καταντούν χαλασμένες όταν εξαιτίας τους ξεχνάμε τον Παράδεισο. Τι απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως όταν ειδούμε άσημους και αμαρτωλούς ανθρώπους να έχουν αρνηθεί για χάρη του Χριστού κάποιες για αυτούς σπουδαίες και γλυκές μιλόπιτες? Μήπως χρειάζονται παραδείγματα?» Το 1630 ζούσε στις Σέρες ένας μάγκας. Ήταν τότε 33 χρονών. Λεγόταν Αλεξανδρής Ταταρχάνης, άνθρωπος με καλή καρδιά, αλλά τι τα θέλετε, σαν μάγκας κι αυτός έκανε παρέα με τους μάγκες. Γύριζαν τις νύχτες με σπαθιά και με μαχαίρια και έκαναν μαγκές. Ένα βράδυ έκλεψαν το σπίτι ενός Τούρκου, έδιραν μάλιστα και τον Τούρκο. Η πράξη τους δεν έμεινε στο σκοτάδι. Τον έπιασαν και ξεσηκώθηκαν όλοι οι μουσουλμάνοι των Σερών. Μέσα στην αγανάκτηση και στις φωνές του τουρκικού όχλου, ο δικαστής έβγαλε την απόφαση να τον κρεμάσουν. Τότε πολλοί Τούρκοι φώναξαν στον Αλεξανδρή. «Γίνε μπρε Τούρκος να γλιτώσεις!» Τότε όποιος ορθόδοξος Ρωμιός γινόταν μουσουλμάνος, απαλλασσόταν από κάθε τιμωρία, για οποιοδήποτε έγκλημα. Όλοι περίμεναν ότι ο Αλεξανδρής θα το είχε εύκολο. Η πρότασή τους ήταν μια γλυκιά μιλόπιτα, ή όχι. Αλλά ο μάγκας δεν την κατάπιε και φώναξε σταθερά. «Τούρκος εγώ δεν γίνομαι!» Έβγαλαν τότε τα χατζάρια τους και τον χτυπούσαν με οργή. Και ενώ ακόμη ανέπνεε, τον κρέμασαν. Ήταν 8 Ιουνίου του 1630 και έγινε μάρτυρας. Αλήθεια, πόσοι από τους σημερινούς χριστιανούς θα είχαν το σθένος να αρνηθούν τέτοια μιλόπιτα? Να όμως, ένας μάγκας το κατόρθωσε και τους την πέταξε στα μούτρα και υπέμεινε διπλό μαρτύριο. Ό,τι και αν είχε κάνει, του συγχωρήθηκε. Μια νίκη, ένα ξεπέρασμα μιας λαχτάρας και ο μάγκας έλαβε στέφανο δίκαιης ανταμοιβής για την νίκη του. Και μία επεξήγηση. Ο Αλεξανδρής δεν σώθηκε επειδή ήταν μάγκας, αλλά επειδή νίκησε, επειδή ξεπέρασε και τη μαγιά του. Αν δεν την ξεπερνούσε, θα συνέχιζε να κάνει το μάγκα και θα τον έκανε εις βάρος της πίστης μας και της ψυχής του. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε κι εμείς δυναμικά, γιατί είναι κρίμα να αγιάζουν οι μάγκες και οι ευσεβείς να ξεπαγιάζουν.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ενορία μας. Αλεβιζόπουλος Αντώνιος, πρεσβύτερος. 1. Καθολικότης της ενορίας. Είπαμε ότι η Εκκλησία συγκροτείται και φανερώνεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας και της συμμετοχής μας εις αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο το οποίο μεταβάλλει μια κοινότητα όπως είναι η ενορία εις Εκκλησίαν. Εκεί όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Καθολική Ορθόδοξος Εκκλησία, λέγει καθώς είδομεν ο Άγιος Ιγνάτιος, και διακηρύσει κατά αυτόν τον τρόπον μίαν καθολικότητα εσωτερική και όχι εξωτερική, γεωγραφική, η οποία χαρακτηρίζει την ενορία. Τούτο διότι στην ενορία ευρίσκεται με την Θείαν Ευχαριστίαν ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία ολόκληρος. Η τοποθέτηση αυτή της ενορίας βασίζεται πλήρως στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Όταν λοιπόν συνέρχεστε ως Εκκλησία, συνερχομένων ημών εν Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Δεν έχετε σπίτια για να τρώτε και να πίνετε. Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού. Διότι εγώ παρέλαβαν από τον Κύριον ό,τι και σας παρέδωσα. Ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα κατά την οποία θα παρεδίδετο έλαβε άρτον και αφού ευχαρίστησε τον έκοψε και είπε «Λάβετε, φάγετε». Εδώ βλέπουμε να χρησιμοποιεί ο Απόστολος τον όρον Εκκλησίαν με έννοιαν όχι στατικήν αλλά δυναμικήν και να τον ταυτίζει με τα συνάξεις της χριστιανικής κοινότητος της Κορίνθου προς τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας. Με άλλα λόγια, κάθε φοράν κατά την οποία συνέρχονται οι χριστιανοί μιας ενορίας προς τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται Εκκλησία, ολόκληρος η Εκκλησία. Δι' αυτό και ο Απόστολος καταδικάζει τόσον κατηγορηματικός κάθε διαίρεση μέσα στις αυτά στα συνάξεις και λέγει ότι κάθε τι το οποίο περενοχλεί αυτήν την μυστηριακή ενότητα αποτελεί προσβολήν κατά του σώματος του Χριστού και καταφρόνησιν ολοκλήρου της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι η ενορία εκφράζει την ζωή ολοκλήρου της Εκκλησίας φανερώνεται και από την εν γέννη πνευματική ζωή των ενορητών, η οποία πραγματώνεται εις τα πλαίσια της ζωής της ενορίας. Η ενορία έχει τους ιερείς, οι οποίοι υπάγονται εις των κανονικών Ορθόδοξων επίσκοπων της περιοχής και εγγυώνται δια την παρουσία του Χριστού εις την λειτουργική ζωή και δια την ενότητα μαζί του. Εις την ενορία θα εύρωμεν το ιερό βάπτισμα, το Άγιον Χρίσμα και όλα τα ιερά μυστήρια. Ακόμη θα εύρωμεν και το μυστήριο των μυστηρίων, την Θείαν Ευχαριστίαν. Κάθε φοράν κατά την οποία συνέρχονται ή ενορείται δια να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, πρέπει να γνωρίζουν ότι συνέρχονται εν Εκκλησία. Συγκροτούν την Εκκλησία ολόκληρον. Κάθε μέλος μιας ενορίας ανήκει δια της ενορίας του εις την καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Τι ούτω τρόπος η ενορία δεν αποτελεί μέρος της Εκκλησίας, αλλά ολόκληρον την Εκκλησίαν, η καθολικότης της οποίας προσδιορίζεται καθώς είδομεν εσωτερικός με την παρουσία του Χριστού εις την Θείαν Ευχαριστίαν. Κατά την Θείαν Λειτουργία της Ενορίας είναι παρόν ο Επίσκοπος. Αυτήν τη σημασία έχει, καθώς είπαμε, το γεγονός ότι μνημονεύεται το όνομά του από τον ιερέα. Είναι ακόμη παρόντες οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, οι διάκονοι και ολόκληρος ο λαός του Θεού. Παρόντες είναι και όλοι οι άγγελοι, μαζί με την υπεραγίαν Θεοτόκων και όλους τους Αγίους. Είναι ακόμη παρόν και ο Πατήρ, ο οποίος εξαποστέλει το Πνεύμα το Άγιον δια να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον εις σώμα και αίμα Χριστού. Παρούσα είναι και ολόκληρος η Δημιουργία, η οποία προσλαμβάνεται εις την Θείαν Λειτουργία και μεταμορφώνεται και γίνεται νέα δημιουργία εν Χριστώ. Είναι ο άρτος και ο ίνος, τα οποία γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Είναι τα κεράκια, εάγιε εικόνες, ο σταυρός και όλα τα υλικά αντικείμενα τα οποία λαμβάνουν μέρος εις τη Θείαν Λειτουργία. Είναι το νερό, το λάδι, το θυμίαμα, τα βάια, τα άνθη. Ολόκληρος ο κόσμος του Θεού ενώνεται μέσα εις την Θεία Λατρεία και επανευρίσκει εκείνο το οποίο απόλεσε με την πτώση του ανθρώπου, δηλαδή την εσωτερική ενότητα, την ορθήν σχέση με τον Θεόν, η οποία είναι σχέσης ευχαριστιακή, σχέσης προσφοράς εκ μέρους του ανθρώπου. εις την Θείαν Ευχαριστίαν και εις την λειτουργικήν ζωήν της Εκκλησίας μας, τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται εις τον Θεόν, δια να γίνει και πάλιν εκείνος το κέντρο του κόσμου. Κατά αυτόν τον τρόπον, η Θεία Λειτουργία της Ενορίας, όπως κάθε Θεία Λειτουργία, γίνεται παράδεισος, βασιλεία του Θεού, και όσοι μετέχουν πραγματικώς εις αυτήν, γεύονται και από αυτήν, ακόμη την ζωή, την έναρξη της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 2. Εν ειρήνη προέλθομεν. Το γεγονός αυτής της ενότητος καλούνται να ζήσουν όλα τα μέλη της Ενορίας. Όλοι καλούμεθα να μεταβάλλουμε τη ζωή της ενορίας μας εις μικρόν παράδεισον, όπου θα ζώμεν πάλιν την χαμένην ενότηταν με τον Χριστόν, την κεφαλήν της Εκκλησίας και με όλα τα μέλη της, με όλους τους αδελφούς μας. Αυτό το οποίον με τόσον έντονον τρόπον οφείλουμε να ζώμεν εις την Θείαν Ευχαριστίαν, το γεγονός δηλαδή του ενός σώματος, καλούμεθα να το ζήσομεν και έξω από την Θεία Λειτουργία, εις την καθημερινή ζωή με τους αδελφούς, δια να γίνει τούτο τρόπος η ζωή μας ολόκληρο συνεχιζομένη ευχαριστία. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον ο ιερεύς, εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μας λέγει ότι πρέπει να απέλθομεν εν ειρήνη. Εν ειρήνη προέλθομεν, λέγει. Αυτήν δηλαδή την αδελφοσύνην την οποία ζήσαμε με την Θείαν Κοινωνίαν, καλούμεθα να την συνεχίσουμε και στη ζωή μας την καθημερινήν, ολόκληρον την εβδομάδα. Αυτό θα είπε το «εν ειρήνη προέλθομεν». Πρέπει όμως να ομολογήσομεν ότι τας περισσότερας φοράς δεν το αισθανόμεθα αυτό, ούτε κατά την Θεία Λειτουργία, ούτε και μετά από αυτήν, ή στην καθημερινή μας συναναστροφή με τα άλλα μέλη της ενορίας μας. Δεν αισθανόμεθα την Θεία Ευχαριστία ως μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστόν και με τους αδελφούς, και δι' αυτό δεν αισθανόμεθα συνεπίας τας οποίας έχει το γεγονός αυτό δια την καθημερινή μας ζωή. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να προγευόμεθα εις την Θείαν Ευχαριστίαν τη Βασιλείαν του Θεού. Μας ενδιαφέρει η Θεία Κοινωνία με την σκέψη ότι δι' αυτού του τρόπου θα ενωθόμεν με τον Χριστόν και λησμονούμεν ότι δεν είναι δυνατόν να ενωθόμεν με την κεφαλήν ενός σώματος εάν δεν ενωθόμεν ταυτοχρόνως και με όλα τα μέλη του σώματος αυτού. Ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίστη της κλησεώς σας την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατήρ όλων, υπογραμμίζει ο Απόστολος. Όποιος λησμονεί την βασική αυτήν αλήθεια, δεν μπορεί να ενωθεί με τον Χριστόν. 3. Τα χαρίσματα εις την ζωή της ενορίας μας. Όλα τα μέλη της ενορίας δεν έχουν την ιδίαν θερμήν πίστην, ούτε την ιδίαν αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς. Είναι λοιπόν φυσικόν να μην παρουσιάζουν και τον ίδιον ζήλον δια την Εκκλησίαν. Όμως τα συνειδητά μέλη της ενορίας αποτελούν τον πνευματικό εκείνο προζύμι, το οποίον, αν και είναι ελάχιστον, έχει ως προορισμόν του να ζυμώσει όλον το ζυμάρι. Λίγο είναι επίσης και το αλάτι, αλλά η δραστικότητα του είναι μεγάλη, εφόσον όμως διατηρεί την αλατιστική του ικανότητα και δεν είναι άναλον. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χαρίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Πάντα προς οικοδομήν γινέσθω. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του κάθε πιστός. Ο κάθε πιστός έλαβε, καθώς αναφέραμε, τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Έλαβε διάφορα χαρίσματα τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν στην λατρευτική ζωή της ενορίας και εις ολόκληρον τη δραστηριότητά της. Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος δια το συμφέρον, λέγει ο Απόστολος. Εις τον ένα δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας. Εις τον άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Όπως ακριβώς το σώμα είναι ένα, αλλά έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εις ένα πνεύμα όλοι εμείς ευαπτίστημεν και κατέστημεν ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Και όλοι με ένα πνεύμα εποτίστημεν. Τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Δεν μπορεί το μάτι να ήπει εις το χέρι. «Δεν σε έχω ανάγκη» ή «Το κεφάλι ή στα πόδια, δεν σας έχω ανάγκη». Αντιθέτως, τα μέλη τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα είναι αναγκαία, διότι όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, αλλά όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια λειτουργία, ούτω εμείς οι πολλοί αποτελούμε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμεθα μέλη ο ενός του άλλου. Ο Θεός συνέμιξε το σώμα και έδωσε μεγαλυτέραν τιμήν εις το μέλος το οποίον τη στερείται, δια να μην υπάρχει διαίρεσης εις το σώμα, αλλά να έχουν τα μέλη την ιδίαν φροντίδα το ένα δια το άλλο. Εάν το ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Εάν το ένα μέλος τιμάται, χαίρουν μαζί όλα τα μέλη. Σεις είστε σώμα Χριστού και ο καθένας είναι μέλος του σώματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας έχουν λάβει το δώρο του αληθινού φωτός, και εκείνοι οι οποίοι κατέχουν υψηλές θέσεις μέσα στο σώμα της και αυτοί οι οποίοι έχουν ως έργο των τα σταπεινωτέρας απασχολήσεις. Όλοι είναι ηνωμένοι μέσα εις το κοινόν σώμα της Εκκλησίας και ο καθένας εξυπηρετεί με τη διακονία του τους αδελφούς. Κανείς να μην πιστέψει, λέγει, ότι κατέχει το δώρο του αληθινού φωτός ως ειδικό του κτήμα μόνον. Άλλα μέλη βοηθούν το σώμα να βλέπει το φως της ημέρας. Άλλα δεν χάνουν καθόλου την επαφή των με τη γη. Πράγματι, το μάτι είναι στραμμένο εις το φως και πρέπει να προφυλαχθεί από την σκόνη δια να μην τυφλωθεί. Όμως το πόδι εκπληρώνει την αποστολή του όταν δεν φοβάται να λερωθεί από την επαφή του με το έδαφος. Και όλα αυτά τα μέλη του σώματος είναι ηνωμένα από αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι εξυπηρετούν αμοιβαίως το ένα το άλλο. Διότι το πόδι τρέχει δια το μάτι και το μάτι βλέπει δια να φωτίζει τον δρόμον εις το πόδι. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα μέλη της Αγίας Εκκλησίας. Πρέπει να ξεχωρίζονται από τον ρόλο των και να ενώνονται δια της αγάπης, ώστε οι πλέον καλλιεργημένοι άνθρωποι να δείχνουν τον δρόμον εις αυτούς οι οποίοι παραμένουν περισσότερον εις τα πράγματα του κόσμου τούτου και το πόδι να καθοδηγείται από τα μάτια. Και εκείνο το οποίο πράττουν χρησιμοποιούντες από τις ειδικής των καθαρός πλευράς στην δραστηριότητά των δια να ασχοληθούν με γήινα πράγματα, να το πράττουν δια το καλόν εκείνων οι οποίοι προσφέρουν υψηλωτέρας υπηρεσίας, ώστε το πόδι να μην βαδίζει μόνον δια τον εαυτόν του, αλλά επίσης και δια το μάτι το οποίο του δείχνει τον δρόμον. Δεν λαμβάνουν μόνο το δώρο του φωτός εκείνοι οι οποίοι κατέχουν τας πρώτας θέσεις μέσα εις την Εκκλησία, αλλά επίσης και τα ταπεινότερα μέλη, τα οποία παρότι με την επιθυμία τους αναβαίνουν και αυτά εις τας κορυφάς, εν τούτης παραμένουν εν μέσω των ταπεινών απασχολήσεων εξαιτίας της υπηρεσίας την οποία ασκούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να απομονωθούμεν από τους αδελφούς, ούτε να κρύψομεν από το Θεόν το τάλαντον το οποίον έχουμε λάβει και το οποίο μας εδόθη να το χρησιμοποιήσομεν δια την οικοδομή των αδελφών. Αν αυτά κάμωμεν, δεν θα είμεθα δούλη αγαθή, αλλά δούλη πονηρή. Οφείλουμεν να συμμετέχομεν ενεργώς και υπευθύνως στην ζωή και στην δραστηριότητα της ενορίας μας, αναλόγως με το χάρισμα το οποίο έλαβε ο καθένας μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθόμεν την υπηρεσία μας όταν κληθόμεν. Ο καθένας, αναλόγως του χαρίσματος το οποίον έχει λάβει, ας το χρησιμοποιεί σ' αμοιβαίαν αγάπην, ως καλός διαχειριστής της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος ομιλεί, ας είναι όπως αρμόζει, εις οποίον λέγει λόγια Θεού, αν κανείς προσφέρει υπηρεσίαν. Ας είναι ως τον υπηρετούντα με την δύναμη την οποία παρέχει ο Θεός, δια να δοξάζεται εις όλο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δεύτε πιστή, επεργασόμεθα προθήμως το δεσπότη. Ναι μη γάρ της δούλης των πλούτων και αναλόγως έκαστος πολυπλασιάσομεν το της χάριτος τάλαντον. Ο μεν σοφίαν κοσμήτο διέργων αγαθών. Ο δε λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελίστο, κοινωνήτο δε του λόγου πιστός το αμοιήτο και σκορπιζέτο των πλούτων παίνει συνάλλος. Ούτω γάρ το δάνειον πολυπλασιάσομεν και ως οικονόμη πιστή της χάριτος δεσποτικής χαράς αξιωθόμεν. Αυτής ημάς καταξίωσον Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Εμπρός πιστή, ας καλλιεργήσομεν με προθυμίαν τα χαρίσματα από αγάπην προς τον Κύριον, ως τις πλούσιος τα μοιράζει στους δούλους του. Ο καθένας μας ας προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε τα τάλαντα τα οποία μας εχάρισεν. Ο ένας ας μεταδώσει σοφία με τα σεναρέτους πράξεις του. Ο άλλος ας προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο λαμπράς υπηρεσίας. Όποιος εγνώρισε την πίστην, ας την μεταδίδει με τον λόγον του εις εκείνον ο οποίος ευρίσκεται εις άγνοιαν. Και ο άλλος ας σκορπίζει τον πλούτον του εις τους πτωχούς. Με τον τρόπον αυτόν θα πολλαπλασιάσομεν αυτό το οποίο μας εδάνησε ο Θεός. Και ως πιστοί διαχειριστέ των χαρισμάτων του Θεού θα αξιωθώμεν της δεσποτικής χαράς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Θεία Λειτουργία. Έργων του λαού του Θεού. Γρηγόριος Ιερομόναχος. Όταν ένας απλούς χριστιανός λέει «Εκκλησιάζομαι ή πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία», εννοεί κατά κανόνα ότι πηγαίνει στο ναό και παρακολουθεί το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Όμως η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέαμα που παρακολουθούμε απλώς, ούτε μία ακρόαση ύμνων και αναγνώσεων που ακούμε. Είναι ένα έργο θεϊκό, το οποίο τελεί ο ιερεύς του Θεού μαζί με τον λαόν του Θεού. Η ίδια η λέξη λειτουργία σημαίνει λαού, λίτος ίσον λαός, έργων. Επομένως, πηγαίνω στο ναό για τη Θεία Λειτουργία σημαίνει πηγαίνω στο ναό και συμμετέχω στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πηγαίνω στο ναό για να εργαστώ έργων θείων. Και αυτό το έργο είναι η δοξολογία και ευχαριστία του Θεού για τη δωρεά της απείρου αγάπης Του. Τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία φανερώνουν ότι ο λαός του Θεού συμμετέχει στην τέλεσή της. Η προσφορά των δώρων που πρόκειται να αγιαστούν, η ψαλμοδία και οι κοινές δεήσεις, η συμμετοχή των πιστών στην τράπεζα του Κυρίου, όλα μας διδάσκουν ότι η Θεία Λειτουργία είναι έργο ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Για την Αγία μας Εκκλησία είναι αδιανόητη η τέλεση της Θείας Λειτουργίας χωρίς τη συμμετοχή έστω και ενός μόνο πιστού ή χωρίς να κοινωνήσει έστω και ένας μόνον πιστός. Ας δούμε όμως τους τρόπους με τους οποίους ο πιστός συμμετέχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πρώτον, συμμετέχει με την προετοιμασία και προσφορά των δώρων. Το σιταρένιο πρόσφορο, το αγνό νάμα, το καθαρό κερί, το ελαιόλαδο, ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να τελεστεί η ανέμακτη λατρεία, είναι προσφορά των πιστών. Αυτή την ευλογημένη συνήθεια της προετοιμασίας του πρόσφορου πρέπει να τη διατηρήσουμε και στις μέρες μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ετοιμαζόμαστε να τελέσουμε Θεία Λειτουργία για την ανάπαυση ψυχής προς φιλούς μας προσώπου. Πρέπει να φροντίζουμε για την προετοιμασία του προσφόρου. Έτσι ο προσφερόμενος άρτος γίνεται συγκεκριμένος τρόπος συμμετοχής μας στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο οι πιστοί συμμετέχουν ενεργό στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η ψαλμωδία και οι κοινές προσευχές. Στους παλαιότερους χρόνους όλα τα τροπάρια και ύμνοι που σήμερα ψάλλονται από τους ιεροψάλτες εψάλλονται από τον λαό ολόκληρο. Η αρχαιότερη περιγραφή της Θείας Λειτουργίας, την οποία μας διέσωσε ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος, αναφέρει «Ο προεστός ευχάς και ευχαριστίας, ως η δύναμη σ' αυτό, αναπέμπει και ο λαός επεφημεί λέγον το αμήν». Η λέξη αμήν είναι εβραϊκή και σημαίνει πράγματι, γέννητο. Οι πιστοί με τη λέξη αυτή επισφραγίζουν τους λόγους του ιερέως. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι με τις απαντήσεις τους, τις εκφωνήσεις, οι πιστοί συμπληρώνουν τις προσευχές του λειτουργού. Αυτό είναι το νόημα του «Παράσχου Κύριε, Σύ Κύριε, Κύριε ελέησον». Όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούν το Άγιο Σώμα του Χριστού, το οποίο ψάλλει και δοξολογεί τον Κύριο με ένα στόμα, αγαπά τον Κύριο με μία καρδιά, ελπίζει στον Κύριο με μία κοινή ελπίδα και χαρά. Το τρίτο και κυριότερο σημείο που φανερώνει ότι οι πιστοί συμμετέχουν στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η από κοινού μετά του ιερέως προσφορά της ανεμάκτου ιερουργίας και η συμμετοχή του στην Τράπεζα του Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας αναλύει διεξοδικά την ισότητα των πιστών με τον Λειτουργό του Κυρίου μπροστά στα μεγάλα και Άγια Μυστήρια. Γράφει σχετικά «Υπάρχουν περιπτώσεις που καθόλου δεν διαφέρει ο ιερεύς από τον πιστό, όπως για παράδειγμα την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Όλοι απολαμβάνουμε τα ίδια, με τον ίδιο τρόπο». Όχι όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, όπου άλλα έτρωγε ο ιερεύς και άλλα οι υπόλοιποι και απαγορευόταν να μετέχει ο λαός σε όσα μετείχε ο ιερεύς. Αυτό δεν γίνεται τώρα, στον καιρό της Καινής Διαθήκης. Αλλά ένα σώμα βρίσκεται μπροστά σε όλους και ένα ποτήριο. Επίσης και στις προσευχές βλέπει κανείς ότι ο λαός συνεισφέρει πολύ. γιατί προσεύχονται από κοινού οι ιερεύς και οι πιστοί για όσους ενεργούν τα θελήματα του διαβόλου και για όσους έχουν κανόνα μετανοίας. Και όλοι από κοινού λένε την ίδια προσευχή. Προσευχή γεμάτη από έλεος. Και όλοι μαζί γονατίζουμε στο έδαφος και όλοι μαζί σηκωνόμαστε όρθιοι. Όταν επίσης πρόκειται να δεχθούμε και να ανταποδώσουμε την ειρήνη, όλοι ανταλλάσσουμε τον ασπασμό της αγάπης. Και όταν τελείται το πιο θαυμαστό μυστήριο, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, εύχεται ο ιερεύς στον λαό και ο λαός εύχεται στον ιερέα. Διότι η φράση «μετά του πνεύματός σου» δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά αυτό ακριβώς. Και η ευχαριστία προς τον Θεό είναι επίσης κοινή, διότι δεν ευχαριστεί μόνος του ο ιερεύς, αλλά και όλος ο λαός. Αφού αρχίσει ο ιερεύς, συμφωνούν όλοι ότι αυτό γίνεται άξια και κατά δίκαιο λόγο. Άξιον και δίκαιον. Στη συνέχεια, ο ιερεύς αρχίζει την ευχαριστία. Όλα αυτά τα είπα ώστε όλοι οι πιστοί να προσέχουν για να κατανοήσουμε ότι όλοι είμαστε ένα σώμα και τόσο μόνο διαφέρουμε μεταξύ μας όσο το ένα μέλος του σώματος από το άλλο. Και ο ιερεύς Χρυσόστομος συμπεραίνει ότι ιερείς και πιστοί πρέπει να θεωρούμε την Αγία μας Εκκλησία ως το κοινό σπίτι όλων μας και έτσι να παραμένουμε σε αυτήν. Ως μία νοικίαν δει την Εκκλησία νοικίν, ως σώμα εν, διότι και το Άγιο Βάπτισμα είναι ένα και η τράπεζα είναι μία και η πηγή μία και η δημιουργία μία και ο Πατέρας ένας. Μέσα στον Ιερό Ναό, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, προσφέρεται από το Λειτουργό και τον λαό του Θεού εν ενή στόματι και μία καρδία η ανέμακτη προσφορά προς τον Κύριον. Και στην Ιερά Τράπεζα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δεν συμμετέχω εγώ ο λειτουργός με περισσότερη αυθονία και εσείς οι πιστοί με λιγότερη, αλλά όλοι κοινωνούμε εξίσου. Αν βέβαια εγώ ο λειτουργός προσέρχομαι στη Θεία Κοινωνία πρώτος, αυτό δεν είναι τίποτε σπουδαίο, επειδή και στην οικογένεια ο μεγαλύτερος από τα παιδιά απλώνει πρώτος το χέρι στο συμπόσιο. Όμως τίποτε περισσότερο δεν γίνεται από αυτό, αλλά όλα είναι ίσα σε μας. Η ζωή που συνέχει και σώζει τις ψυχές μας, δηλαδή το Άγιο Σώμα και το Πανάχραντο Αίμα του Χριστού, δίνεται στον καθένα με την ίδια τιμή. Δεν μετέχω εγώ άλλου αμνού και εσείς άλλου, αλλά όλοι κοινωνούμε από τον ίδιο αμνό. Όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας μας δείχνουν ότι η Αγία Αναφορά είναι έργο όλων των πιστών. Ο ιερεύς απευθύνεται στον Θεό εξ ονόματος των πιστών και όλοι μαζί δέονται. «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ο λαός συμψάλλει και δέεται. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ο λειτουργός με το μυστήριο της χειροτονίας δέχθηκε την χάριν του Αγίου Πνεύματος και έγινε το στόμα των πιστών που ομιλεί στον κοινό Πατέρα. Όλοι μαζί δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριον.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

το έχω πω σήμερα.

Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.